0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Στην Κίνα σου λέει μια γυναίκα διαγνώστηκε με σπάνια ασθένεια που δεν μπορεί να ακούσει ανδρικές φωνές. Η πάθηση λοιπόν επηρεάζει τους ήχους χαμηλής συχνότητας, ενώ οι πιο ψηλοί ήχοι παραμένουν φυσιολογικοί. Πριν εμφανιστεί το πρόβλημα σου λέει, είχε έντονη κόπωση, αϊπνία και βουητό στα αυτιά.
2: Είναι μια ασθένεια που θέλω να κολλήσω. Πώς κολλάει, τι να κάνω, να κουραστώ?
1: Άρα εσύ πιστεύεις ότι κατά βάθος η γυναίκα αυτή δεν έχει, πρόβλημα με την ακοή της?
2: Μπαϊλντίζουν οι Κινέζοι, μπαϊλντίζουν, το λέω εγώ. Μπαϊλντίζε, κουράστηκε. Και πια κουράστηκε να ακούει ανδρικές φωνές. Να τη λένε τι θα κάνει.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσο κάνει 9 και 7?
2: 9 και 7, 16.
1: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: χίλια ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα πόδια είχε η αράχνη?
2: 8.
1: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένας 19χρονος icon προγραμματιστής δημιούργησε έναν προσωπικό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο μπορεί να σου πει αν το αντικείμενο του πόθου σου είναι ξανά single. Κοίταξε να δεις τώρα, ό,τι και να κάνει τεχνητή νοημοσύνη, σαν τη γυναίκα που ψάχνει και γίνεται detective στα social media, δεν υπάρχει.
2: Εσύ αλήθεια, έχεις παρακολουθήσει?
1: Φυσικά και όχι, ποτέ μου. Εγώ να βάλω καπέλο, να πάρω φίλοι μου, να πάρουμε μπουκαλάκια με νερό και να περπατήσουμε 15 χιλιόμετρα για να μας καταλάβει από το αμάξι, δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Μου το λένε για να μην τον αφορούν, ναι.
1: Κοίταξε, ρε παιδί μου, να, θα σου κάνω μια ερώτηση. Πούμε, πόσο κάνει 10 και 10.
0: 20.
2: Μπράβο! Είσαι πάρα πολύ έξυπνος.
3: Είσαι σίγουρα πιο έξυπνος από τον Αργύρη.
4: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
1: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
0: Πέρτο.
1: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
0: Πέρτο.
1: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
0: Πέρτο.
1: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
0: Μην το φέρει.
1: Γιατί?
0: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
2: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μα το
4: σημάδι. Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
5: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
4: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
9: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
9: Τρελάνε μας!
11: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Μεχάρα μου!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: 92,9.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Θυμάσαι, Αργύρη μου, ένα viral βίντεο με τον Μακρόν και τη γυναίκα του που του χωσε ένα χαστούκι.
3: Ναι, είχε γίνει χαμός τότε.
2: Έχουμε μάθει όλο το background από αυτή την ιστορία. Αυτό που ξεκίνησε ουσιαστικά όλο αυτό το μπατυρντή μεταξύ τους είναι μηνύματα που αντάλλασε ο Μακρόν μαζί με μια Ιρανή ηθοποιό. Της είπε ο Μακρόν, είσαι πολύ όμορφη.
3: Να είσαι ο Μακρόν τώρα, ρισκάρεις να στείλεις από το λογαριασμό.
2: Βρε τι Μακρόν, τι κοντόνα είσαι. Όταν έχεις γκόμενα απέναντί σου, θα το στείλεις.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το.
2: Σαν σήμερα.
0: 1940 και ιδρύεται η εταιρεία εστιατορίων McDonald's.
1: Στις 15 Μαΐου το 2013 άνοιξε επίσημα το Φεστιβάλ των Κανών με την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας The Great Gatsby με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο. Το The Great Gatsby έγινε ένα από τα πιο συζητημένα openings του Cannes Film Festival, συνδέοντας τη μόδα, τη μουσική και τον κινηματογράφο σε ένα τεράστιο pop culture event.
0: 2004 και η NET μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, μετά την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου, ένα κανάλι συγκεντρώνει 86,5% του τηλεοπτικού κοινού. Ο Σάκης Ρουβάς, που εκπροσωπεί τη χώρα μας με το τραγούδι Shake It, κατακτά την τρίτη θέση. Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Πού αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Πρε.

Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Τι μας κάνετε, πώς μας είστε? Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζώε Μπρε.
0: Είναι το Breakfast Show. Ένα λεπτό μόλις μετά τις 7. Καλά, μιλάμε, είμαστε Άγγλοι στο ραντεβού μας.
1: Εγώ θα ήθελα να βγαίνω done 7 η ώρα, αλλά ξέρω ότι δεν έχετε ξυπνήσει εσείς ακριβώς. Οπότε κάνω λίγο υπομονή ένα λεπτάκι.
0: Είναι το Breakfast Show, λοιπόν. Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέμε τις πιο 90's του να επιτυχίες. Παιδιά, δεν ξέρω εσείς, εχθές το βράδυ ξενυχτήσατε, είχε Eurovision, είχε πράγματα. Έχουμε να πούμε και σήμερα πολλά. Πέρασε η Κύπρος μας. Συγχαρητήρια στην Αντιγόνη μας.
1: Συγχαρητήρια στην Αντιγόνη. Θέλουμε τζάλα, Αντιγόνη.
0: Τζάλα, τζάλα. Θα μας τα πει και ο Ζήσης αργότερα εδώ στην εκπομπή μας. Όπως και πολλά, πολλά θέματα ακόμα.
1: Καταρχάς θα μάθουμε αν είναι λιγότερο παραγωγικοί εργαζόμενοι τις Παρασκευές.
0: Ωραία ερώτηση. Εγώ έτσι νιώθω. Πότε έρχονται τα πρώτα ρομπότ στην Ελλάδα?
1: Έχουν έρθει ήδη, το ένα είναι απέναντί μου. Μιλάμε με τον Ζήση για όλα τα νέα της Eurovision.
0: Αλλά και με τον τυχερό που κέρδισε το βιολογικό καθαρισμό της Clarity Pro.
1: Και μην ξεχνάτε ότι 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό και χθες δώσαμε το 10ο χιλιάρικο αυτή τη σεζόν.
0: Και μπράβο μας. Και μην ξεχνάτε επίσης το Viber της εκπομπής, παιδιά. 6942-929-929. Γιατί αν δεν το χρησιμοποιείτε και αν δεν μας στέλνετε τα μηνύματά σας, δεν έχει νόημα να υπάρχει. Και εμείς το έχουμε εδώ για να στέλνετε μηνύματα. Οπότε ξεκινήστε.
1: Αλλά αυτή δεν ξενύχτησε να είδε Eurovision και ξεπρίζει τόσο νωρίς.
0: Αυτή είδε Eurovision. Αυτή όπως τη βλέπεις και την ακούς, είδε Eurovision. Θες να με τρελάνεις?
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: 5 λεπτά μετά τις 7 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι Παρασκευή, παιδιά, είναι 15 Μαΐου.
1: Γλυκιά Παρασκευούλα, και θέλω, παιδιά μου, να σας πω ότι ήρθε η στιγμή να αλλάξουμε λιγάκι την καρνταρόμπα μας. Όσοι θέλουμε να αλλάξουμε την καρνταρόμπα μας και να πάμε να γεμίσουμε τις δουλάπες μας με καινούργια ρούχα, μπορούμε να μπούμε στο My Day. Και εκεί τι θα βρούμε, παιδιά? Στην ενότητα Day My Rewards Coupons βρίσκουμε κουπόνι 20% για τις αγορές μας από το About You. Και δεν βρίσκουμε μόνο αυτό, βρίσκουμε και εκτόσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα ακόμη άλλα πράγματα. Τι περιμένετε λοιπόν? They, my rewards coupons.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλα, δεν θέλω σχόλια. Εγώ θα βάλω πάλι τα δυνατά μου να πετύχω τον καιρό που θα μας συμβεί σήμερα. Λοιπόν, καλά μου παιδιά, καλώς ήταν ο καιρός. Πάλι στους 24 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία.
1: Για να το δείτε. Σταμάτα, τώρα θα κατέβει κάτω.
0: Μα κοίτα έξω, έχει χιονόπτωση.
1: Θα κατέβει ο Δίας και θα ρίχνει αστραπές.
0: Ένας υπέρλαμπρος ήλιος φαίνεται ότι θα ξεπροβάλλει και σήμερα.
1: Είχε πολύ ωραία ανατολή, δεν θα πω ψέματα.
0: Ναι, και επίσης πάλι έχει κάποιες τοπικές νεφοσούλες στη διάρκεια της μέρας. Εκεί 12-1 η ώρα. Τώρα δεν ξέρω αν σημαίνει νέφος, σημαίνει και βροχή. Χθες τα βαρομετρικά μας κάναν κάποια παιχνίδια. Mm. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι καλή η θερμοκρασία σήμερα. Εγώ πιστεύω. Έχω πάρει ομπρέλα μαζί μου. Το χθεσινό και εσείς. Ρε παιδιά, σας παρακαλώ πολύ, μην μου μεταθέτετε τόσο βάρος και ευθύνη πάνω μου.
1: Έχεις το βάρος των 1.000 ευρώ το λεπτό, δεν χρειάζεται και το καιρό.
0: Πάνε, θα λες τον καιρό. Λέω εκεί δύο βλακίες τώρα ό,τι βλέπω και εσείς τα παίρνετε σοβαρά. Όχου.
1: Εγώ που τα λέω στην πραγματικότητα και αληθινά, 100% αληθινά, η κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας είναι σε okay επίπεδα, εκτός από το Κηφισούλη μας, που έχει κίνηση στην άνοδο από το ύψος Περιστερίου μέχρι Κουτσά Στραβά την Αιωνία, και λίγο στην κάθοδο εκεί, ανάμεσα Περιστέρι και Γάλλο. Αυτή είναι η κίνηση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία νέα μας έρχονται επίσης για ένα νησί μας, το οποίο έχει πάρει τα πρωτεία ύμνου, σου λέει, από ένα γερμανικό περιοδικό, και μιλάμε συγκεκριμένα για την Τήλο, που αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα οικολογικού τουρισμού, σου λέει, Μεσόγειο, καθώς έχει αναπτύξει ένα σχεδόν πλήρες κυκλικό σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, σκουπιδιών δηλαδή. Το νησί έχει καταφέρει να μειώσει σχεδόν στο μηδέν τα σκουπίδια που καταλήγουν σε χωματερές. Γεγονός που του έχει χαρίσει διεθνή αναγνώριση ως πρώτο νησί μηδενικών αποβλήτων.
1: Έχω
0: φανταστικό.
1: Φανταστική ιδέα. Θα στείλω εκεί τους πρώην μου, μην βγαίνουν χώρο στις χωματερές.

0: Αχ, Παρασκευούλα σήμερα, 15 Μαΐου, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο έρχεται. Τι έχετε κανονίσει άραγε, για στείλτε μας μηνύματα εδώ στο Viber.
1: Τι έχουμε κανονίσει, καλά, Eurovision.
0: 6-9-42-9-29-9-29. 7 και 4, παιδιά, δείχνει το ρολόι του Kiss και...
1: Εμείς λατρεύουμε τις ειδήσεις που μας κάνουν να χαμογελάμε και αυτή μας έρχεται μέσα από τον ambassador του χαμόγελου στη ζωή μας, το Γρηγόρη. Δεν σας κρύβουμε ότι τη διαβάσαμε αρκετές φορές γιατί είναι ακραία.
0: Και όμως ο Γρηγόρης ρίχνει την τιμή του καφέ στα 1,80 ευρώ. Γίνε μέλος του Club Χαμογέλα, έλα στα καταστήματα Γρηγόρης μέχρι τις 14 Ιουνίου και απόλαυσε τον καφέ σου σε σούπερ τιμή. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες ο επόμενος δώρο. Είναι ακραίο, παιδιά. Και είναι ο Γρηγόρης.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι ο καφές έχει ακριβήνει πάρα πολύ και είναι φανταστικό αυτό που κάνει ο Γρηγόρης που τον έχει στο 1,80.
0: Δεν θυμάμαι πού πήγα προχθές για καφέ. Και λέω να πληρώσω και 2,90.
1: Ο Χριστός και η Παναγία, παιδιά, για ένα
0: take
1: καφέ.
0: Away, ε?
1: Ναι, take away. Μιας που μιλάμε για τον καφέ όμως, ναι, να σας πούμε, βρε παιδιά μου, τι συμβαίνει τώρα έτσι το πρωί που ξυπνάμε. Εγώ άμα ξυπνήσω, οπωσδήποτε πρέπει, το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να φτιάξω ένα καφεδάκι.
0: Να βάλεις την καφετιέρα, να φτιάξεις καφέ.
1: Να βάλω την καφετιέρα.
0: Βέβαια.
1: Και μ' ακούσεις, επειδή με περιμένεις απ' έξω συνήθως, να κάνω πόρε αυτό. Γιατί πάντα κάτι γίνεται. Τέλος πάντων, αν δεν πιω μια γουλιά καφέ, δεν μπορώ να οδηγήσω.
0: Σου λέει όμως ότι υπάρχει έρευνα που λέει ότι δεν κάνει να πίνεις τον καφέ με το που ξυπνάς.
1: Αυτά είναι
0: ψέματα. Γιατί λέει τα επίπεδα της κορτιζόλης είναι στα ύψη και αυτό αργότερα θα σου δημιουργήσει υπνηλία. Άκου τώρα κόντρα.
1: Ναι.
0: Αν πιεις, λέει, αμέσως καφέ, σε 2 ώρες θα νιστάζεις. Ενώ λέει αν αφήσεις 30 με 45 λεπτά. Κάπως εξομαλύνονται τα πράγματα στο μέσα σου και λειτουργεί ο καφές καλύτερα.
1: Εγώ έχω μια πολύ φανταστική ιδέα. Λοιπόν, ξυπνάς, πίνεις καφέ.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Ανεβαίνει αυτό, πέφτεις πριν πέσει, πριν το διωράκι.
0: Πίνεις ένα δεύτερο καφέ.
1: Ένα δεύτερο
0: έτσι,
1: καφέ.
0: Μπράβο.
1: Και συνεχίζεις αένα και για πάντα να πίνεις καφέ.
0: Και κάπου στις 6 το απόγευμα που έχεις πιει 72 καφέδες για να προλάβεις το 2ωρο που περνάει.
1: Σε κλείνουν στο ψυχιατρίο και ηρεμείς κιόλας μια και καλή για πάντα και δεν χρειάζεται να ξαναπιείς και ποτέ καφέ γιατί δεν χρειάζεται να ζητήσεις.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω να μας πάρουν τώρα για πρώτη καλημέρα.
1: Τι?
0: Θέλω να μας πάρει κάποιος που το λιγότερο που πίνει τη μέρα είναι 4 καφέδες.
1: Το λιγότερο.
0: Το λιγότερο.
1: Εγώ 4 πίνω.
0: Εσείς που να μας πάρεις τηλέφωνο, εδώ σε έχω, δεν χρειάζεται.
1: Πίνω 4.
0: Να μας πάρετε τηλέφωνο εσείς που για να ξυπνήσετε και να βγάλετε τη μέρα στη δουλειά, τι να σας κάνει ένας καφές, είναι γαργάρα για να κάνετε...
1: TGI Fridays θα κερδίσετε για αυτή σας την επιμονή και για αυτή σας την αγάπη για τον καφέ.
0: Λοιπόν,
1: TGI Fridays Ροπιταγή, 50 ευρώ για να πάτε να την απολαύσετε.
0: Ναι, και να πάρετε τηλέφωνο στο 210-80-50.000 όλοι εσείς που για να λειτουργήσετε και να μπορέσετε να είστε λειτουργικοί το πρωί πρέπει να πιείτε... Το λιγότερο 4 καφέδες.
1: Εγώ τώρα εδώ, ας πούμε, έχω 2 κάψουλες μέσα στον καφέ μου.
0: Όχι, εγώ έναν έχω.
1: 2 διπλές κάψουλες.
0: Αλλά μπροστά στη μέρα τώρα έχω να πιω σίγουρα άλλον έναν όταν θα τελειώσουμε την εκπομπή και σίγουρα άλλον έναν πριν την πρόβα το απόγευμα. Δεν βγαίνει αλλιώς.
1: Και το βράδυ θα γυρίσει σπίτι να πιει και ένα αντικάφ. Να μην σου λείψει λιγάκι αυτό.
0: Αντικάφ δεν μου αρέσει, μωρέ, μυρίζει. Λοιπόν, 2, 10, 80, 50.000. Καλέστε τώρα εσείς που λατράβετε τον καφέ. The Breakfast Show.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
2: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
3: Γιατί είστε θεότρελοι.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. 90's to...

0: Πιο 90's του Now επιτυχίες παίζονται μόνο εδώ, στο Kiss 92,9. Είναι 7 και 23 πρώτα λεπτά, είναι Παρασκευή, είναι 15 Μαΐου και πάμε να πούμε.
1: Hello.
2: Η πρώτη καλημέρα.
0: Και ναι, την πρώτη καλημέρα θα την πούμε στην Ιωάννα. Καλημέρα, Ιωάννα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς ξεκινάει η μέρα σου?
3: Καλά, στον Κηφισό ξεκινάει. Σας ακούω κάθε φορά που πάω δουλειά.
0: Ναι.
3: Να μου λέτε ότι θα υποφέρω στον Κηφισό κάθε φορά.
4: Αλήθεια, δεν λέω όμως.
3: Αλλά υποφέρουμε, αλήθεια λες, αλλά υποφέρουμε παρέα, οπότε είναι πιο ευχάριστο. Είσαι παρέα μου.
0: Έλα, σταμάτα, βρε Ιωάννα. Να σου πω, Ιωάννα, εσύ για την κίνηση και τον καιρό μας εμπιστεύεσαι. Μας ακούς.
3: ναι. Ειδικά... Εσένα, εντάξει, έτσι και έτσι.
0: Εχθές που σε πέτυχε η βροχή.
3: Ναι, χτες δεν μου τα πες καλά.
0: Να σου πω, κοριτσάρα μου, εσύ με τον καφέ ποια είναι η σχέση σου?
3: Πάρα πολύ καλή, πολύ στενή, αγαπιόμαστε, ναι. Πρωί βράδυ σαν αντιβίωση.
4: Σκέτο ή με ζάχαρη ή κάτι σπέ...
3: Σκέτο, τι ζάχαρη, στον καφέ ζάχαρη.
4: Και συμφωνώ.
0: Και ο πρώτος καφές της μέρας είναι με το που ανοίξει το μάτι ή αφήνεις αυτά τα 30-45 λεπτά που λέει ότι πρέπει να φύγουμε?
3: Λεπτά οριακά μαζί με το πλήσιμο των δοντιών. Έχει ήδη η καφετιέρα αρχίσει.
4: Τέλειο. Κανονικά ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε εμείς που είμαστε έτσι θυσμένοι? Να τον φτιάχνουμε από το βράδυ, να τον βάζουμε σε ένα θερμός με παγάκια, για να ξυπνάμε το πρωί με το που ανοίξει το μάτι να μπει και η καφέινη μέσα στον οργανισμό.
3: Το έχω κάνει, φιλενάδα, μη σε ντραπώ.
4: Αποκλείεται.
3: Το έχω κάνει, ναι.
0: Πόσους καφέδες πίνεις τη μέρα?
3: 2-3.
0: Έτσι, μπράβο.
4: Μάλιστα,
0: λοιπόν,
4: σωστή.
0: Επειδή είσαι αυτό που ζητήσαμε και επειδή είσαι μια εξαιρετική ακροάτρια της εκπομπής μας και κερδίζεις τα σκύπτρα του καφέ.
3: Σκύπτρα.
0: Σου δίνουμε τη δωρεπιταγή για τα TGI Fridays, 50 ευρώ, να πάρεις το έτερο νήμιση, όποιο είναι αυτό.
4: Και να πας να απολαύσεις τα ποτήτο Twister σου, τα μπεργκεράκια σου και όλα τα ωραία που έχει εκεί πέρα στο TGI.
0: Και να μας θυμάστε.
3: Παιδιά, το είχα κάνει manifest ότι θα πάρω τα παιδιά και τον άντρα και θα πάμε εκεί.
4: Φανταστικό.
0: Την έχεις κλεισμένη την παρέα, περιμένει.
3: Περιμένω, εσείς περιμένω να μου απαντήσετε. Εγώ έτοιμη ήμουνα.
0: Να περάσετε υπέροχα, κοριτσάρα μου. Σε ευχαριστούμε πολύ που πήρες. Καλή σου μέρα.
3: Kiss
2: Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις, ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: 92,9.

0: Maneskin και Begging ακούμε εδώ στο 92,9 εκεί σε αυτό το φανταστικό πρωινό Παρασκευής 15 Μαΐου 2026 έχουμε, παιδιά, μην το ξεχνάτε αυτό.
1: Και αυτό το φανταστικό πρωινό Παρασκευής, εγώ έχω να σας κάνω μια πρόταση. Θέλετε να ζήσετε μια μοναδική διαδραστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, αλλά και να γνωρίσετε ένα τόπο ανοιχτό για όλους? Το The Hellenicon ζωντανεύει μπροστά σας σήμερα. Επισκεφτείτε το The Hellenicon Discovery Zone στον κήπο του Golden Hall και γνωρίστε το νέο προορισμό της Αθήνας. Φορώντας VR θα πετάξετε με drone και θα κάνετε βόλτα στο παραλιακό μέτωπο και segway στο The Hellenicon Park. Ζήστε κι εσείς λοιπόν την εμπειρία του The Hellenicon Discovery Zone όλο το Μάιο στον κήπο του Golden Hall.
0: Λοιπόν, Αργύρη μου, θέλω να σου πω πάρα πολύ όμορφα νέα που μας έρχονται από το Χολαργό, από το Δήμο Παπάγου Χολαργού.
1: Ωραίος Δήμος είναι αυτός και με πολύ πράσινο.
0: Είναι ωραίος Δήμος με πολύ πράσινο και τα παλιά, έτσι, τα ωραία, τα σπίτια.
1: Χαμηλά σπίτια, δεν έχει ψηλές πολυκατοικίες.
0: Είναι μάξτρι
1: όροφα.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, έχουν αναλάβει έτσι ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία πρωτοβουλία για τα αδέσποτα του Δήμου.
1: Okay.
0: Ουσιαστικά σου λένε ότι θα περάσουν από ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για να γίνουν ζώα συντροφιάς. Δηλαδή, όλα τα αδέσποτα θα τα εκπαιδεύσουν με ειδικούς εκπαιδευτές σκύλων, ώστε να μπορέσουν να μπουν σε μια οικογένεια και να ζήσουν την υπόλοιπη ζωή τους ευτυχισμένα και με πάρα πολύ αγάπη.
1: Έλα.
0: Αυτή ουσιαστικά η πρωτοβουλία έχει ως στόχο να τα εξοικειώσει στην ανθρώπινη παρουσία, να διορθώσει τα προβλήματα της φοβικής του συμπεριφοράς και να κοινωνικοποιηθούν ώστε να υιοθετηθούν.
1: Θα πάνε σχολείο.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο, ρε εσύ.
1: Θα πάνε δωρεάν εκπαίδευση για τα δεσποτάκια.
0: Ναι, είναι πολύ ωραία. Και θα έχουν εκεί πέρα και ανάδοχους οι οποίοι θα βοηθάνε στην εκπαίδευση και μετά θα τα πάρουν οι ιδιοκτήτες και θα είναι τέλεια.
1: Φαντάζομαι να πηγαίνουν να σταθούν στην ουρά για να πάνε σχολείο.
0: Λοιπόν, εγώ φοβάμαι πάρα πολύ το δάσκαλο, αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε και σήμερα.
1: Ψυχούλες μου, μην μιλάς έτσι, θα τρελαθώ.
0: Δεν το Χωσέ σκέφτεσαι όταν μιλάω έτσι.
1: Ναι, ο Χωσέ δεν είναι αδέσποτος.
0: Ο Χωσέ όμως ήταν καραδέσποτος όταν το βρήκα και ψωριάρης. Και ψωριάρης. Λοιπόν...
1: Πολύ ωραία πρωτοβουλία εκεί στο Δήμο Παπάγου Χολαργού. Να τα ακούν και οι άλλοι Δήμοι. Πολύ
0: φυσικά
1: ωραία πρωτοβουλία. Μπράβο.
0: Να σας πω, ετοιμάστε, ζεστάνετε τα δαχτυλάκια σας γιατί παίζουμε όνομα ζώο φυτό πράγμα με το γράμμα Ζ. Το καλύτερο γράμμα της αλφαβήτα.
1: Ναι, καλέ, ζωή. Ζωή.
0: Μα γι' αυτό το είπα, το καλύτερο γράμμα της αλφαβήτα.
1: 2, 10, 80, 50.000 παιδιά καλέστε γιατί έχουμε και δωράκι σερι απ καλλιντικά. Να. Και μιας και το λέμε, εχθές ποιος έβαψε την Αντιγόνη στην Eurovision?
0: Ήταν και μια υπέρλαμπρη γυναικάρα εχθές η Αντιγόνη.
1: Η Serie Up λοιπόν. Ένα ωραιότατο πακετάκι Serie Up καλλιντικά για σας και μόνο. Αρκεί να καλέσετε στο 2-10-80-50.000 για να παίξουμε το γνωστό σας καλέ, το αγαπημένο σας.
0: Όνομα ζώφι, το όνομα ζώφι, επάγγελμα.
1: Για καλέστε τώρα 2-10-80-50.000. The Breakfast Show.

0: 7 και μετά άλλα λοιπόν, 37 λεπτά μετά τις 7 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Φυσικά παρέα πάντα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Βεβαίως. Και θα παίξουμε με τη φίλη ακροάτρια Κατερίνα. Καλημέρα Κατερίνα.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι λέει η Κατερίνα, βγήκε η Κατερίνα Τσάρκα στην Αθήνα?
2: Βγήκε η Κατερίνα στην πολύ
3: όχι στον Κηφισό. Στην Κηφισίας. Α, τι γίνεται ρε παιδιά.
0: Κηφισίας,
3: η Κηφισίας πώς είναι ρε Κατερίνα?
2: Η Κηφισίας αυτή την ώρα ευτυχώς είναι καλή. Δηλαδή κυλάει εύκολα. Και πηγαίνω προς τη δουλειά αφού αφήσω πρώτα τα δυο μου παιδάκια.
0: Αναγία μου, πόσο είναι τα δυο σου παιδάκια θέλω να μου πεις?
2: Είναι 9.30 και 7 η Άρτεμις και ο Γιώργος και θα παίξουν και αυτοί μαζί μας.
0: Και θέλουμε να μας πούνε και μια καλημέρα για να παίξουν μαζί μας. Για να ακούσω φωνούλες. Δεν άκουσα.
4: Καλημέρα.
0: Μάλιστα.
3: Καλημέρα σας. Λοιπόν, βοηθήστε τη μαμά να κερδίσει τα καλλιντικά, ε.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη, Κατερίνα μου, να
2: ξεκινήσουμε.
0: Φανταστικά.
2: Πανέτοιμη.
0: Χρονόμετρο, λοιπόν, ναι. Με το γράμμα Z παίζουμε. Ένα όνομα.
2: Ναι, ζωή.
3: Ένα φυτό.
2: Ζουμπούλι.
0: Ένα μέρος του τροχού του αυτοκινήτου.
2: Ζάντα.
3: Σου δείχνει το βάρος.
2: Λιγαριά.
0: Ένα αντικείμενο. Το ίδιο.
2: Λιγαριά.
3: Ένα ζώο. Ασπρόμαυρο.
2: Δέντρα.
0: Σε αυτή την κατηγορία δέντρα. Ανήκουν τα μακαρόνια.
2: Δημαρικά.
3: Έτσι λέγανε και τον Δία.
2: Ζους.
0: Στην μία πόλη.
2: Ζάκυνθος.
3: Ένα επάγγελμα.
0: Ήταν
3: ο πατέρας σου.
2: Ζωτρόφος.
0: Ναι.
2: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί θα σας πω, γιατί τα παιδιά μου θέλουν πάρα πολύ να συνδεθούμε και να σας μιλήσουμε.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι η μέρα μας σήμερα, τη χαρή μας μέγα.
0: Έλα, τι ωραία.
2: Είμαστε πολύ χαρούμενοι.
0: Και εμείς είμαστε διπλά χαρούμενοι. Τριπλά μάλλον, γιατί είστε τρεις. Είμαστε τριπλά χαρούμενοι. Να συνεχίσετε να μας ακούτε, γιατί το καταλαβαίνουμε και νιώθουμε τη χαρά.
2: Ναι, ναι, σας ακούμε καθημερινά.
0: Να έχετε μια υπέροχη μέρα και έτσι, ήλιο, φως και χαμόγελα. Τίποτα άλλο. Φιλιά πολλά.
2: Εσείς, φιλιά πολλά. Γεια σας.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With
0: Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Παρασκευούλα 15 Μαΐου εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες.
1: Και παιδιά μου, η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση σε μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος του Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμη καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile.
0: Η ΕΚΟ Premium 98 λοιπόν προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53.000 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Πού αλλού λοιπόν, μόνο στην ΕΚΟ.
1: Τι ωραία πράγματα που είναι αυτά ρε παιδιά. Πάμε να ακούσουμε τώρα Roxette και Listen to Your Heart και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: ωραία που θα ήταν να ακούγαμε όλη την καρδιά μας και να πράταμε με γνώμονα την αγάπη, ρε εσύ Αργύρη.
1: Wow.
0: Listen to your heart, ακούμε από Roxette.
1: Να είναι εδώ καλά που μας τα θυμίζει η Roxette που και που. Λοιπόν, να σας πω, θυμάστε που σας λέγαμε ότι ο Δήμος Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας είχε εγκαταστήσει στην περιφερειά του εκεί πέρα τις έξυπνες διαβάσεις, αυτές τις φωτιζόμενες διαβάσεις. Εμείς είχαμε πάει κιόλα ένα βράδυ να δούμε μια φίλη που τραγουδούσε σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί εκεί, την Κλειό. Και τις είχαμε δει αυτές τις έξυπνες διαβάσεις. Το βράδυ πραγματικά φωτίζει το σύμπαν όλο.
0: Τι ωραία τα φωτάκια.
1: Σε τέτοιες διαβάσεις λοιπόν προχώρησε και ο Δήμος Βρυλισσίων. Οι νέες αυτές διαβάσεις διαθέτουν σύγχρονο φωτιζόμενα συστήματα σήμανσης και στόχο έχουν τη βελτίωση της ασφάλειας πεζών και οδηγών, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία και κυρίως κοντά σε σχολικές μονάδες.
0: Ναι, έχω δει κι εγώ τέτοιες διαβάσεις, αλλά δεν θυμάμαι πού. Τις έχω πετύχει όμως αρκετά στην Αθήνα.
1: Ένα προβληματισμό έχω για αυτές τις φωτεινές διαβάσεις σε σχέση με τη μέρα και τη νύχτα.
0: Το πρωί
1: γιατί τη νύχτα όντως είναι Luna Park.
0: Ναι, ναι.
1: Τη μέρα δεν ξέρω, αλλά όσο να είναι, σίγουρα κάτι καλύτερο θα είναι από τις απλές διαβάσεις.
0: Αν τις έχετε δει κι εσείς αυτές τις διαβάσεις, στείλτε μας το Viber 6942-929-929.
1: Γιατί είναι διαβάσεις, δεν είναι UFO.
0: Φύγε από εδώ τώρα. Benson Boone, sorry I'm here for someone else. Ακούμε εδώ στο 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είναι Παρασκευή, είναι 15 Μαΐου, είμαστε στον αέρα του και είσαι 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες και μείνετε συντονισμένοι γιατί σε λίγο μαθαίνουμε πότε έρχονται στην Ελλάδα τα πρώτα ρομπότ, παιδιά.
1: Και φυσικά παίζουμε και 1000 ευρώ το λεπτό που αν έχετε ακούσει εχθές όλη μέρα 92,9 εκείς, έχετε ήδη όλες τις απαντήσεις.
0: Και τι ψάχνουμε, το 11 χιλιάρικο γιατί το 10 το δώσαμε εχθές. Όλα αυτά σε πολύ λίγο μόνο εδώ στο Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7 με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
3: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάς από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και στο www.athenstatuconvention.gr.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
11: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
12: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
11: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
13: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
14: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with
18: Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ. Κάθε πρωί στις 7.

0: Μια τεράστια καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 είναι το Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζώε Πρε.
0: Το ρολόι του Kiss δείχνει 8 η ώρα ακριβώς. Και αν είστε σκεπτικοί σήμερα και δεν ξέρετε τι να παραγγείλετε, σας έχω τη λύση, παιδιά. Μπείτε στο MyVEI στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food και ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Α, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνει. Τι περιμένεις λοιπόν, πίνασες? ΔΕΗ My Rewards Coupons, για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Παιδιά, μέχρι τώρα, δόξα τω Θεώ, ασπροπρόσωπος βγαίνω. Λογικά, καλά πάει μέχρι τώρα. Ωραίο καιρό θα έχουμε, ωραία λιακαδίτσα. Ήλιο. 24 βαθμούς Κελσίου θα δίνει το πικ της θερμοκρασίας σήμερα στο θερμόμετρο του Kiss.
1: Ότι είναι μέρα έξω, να μου πεις, θα βγω έξω να κοιτάξω, να είμαι σίγουρη.
0: Έχει παραγίνει αυτό το αστείο πια.
1: Δεν είναι καθόλου αστείο, δηλαδή, είναι πραγματικότητα.
0: Ο Θεός δεν κάνει λάθη.
1: Τόσους μήνες που κάνουμε εκπομπή, να έχεις πέσει μέσα στον καιρό. Από πόσες μέρες έχουμε
0: λες
1: κάνει εκπομπή?
0: Ψέματα. Λες
1: εσύ
0: ψέματα.
1: Που τις έχεις μετρήσει, από πόσες μέρες έχουμε?
0: Από τότε που πήρα iPhone, το λέω τον καιρό μια χαρά.
1: Έχουμε και το Σπύρο Καλογύρου εδώ πέρα να πούμε το γέλιο του. Λοιπόν, παιδιά μου, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η κίνηση στους δρόμους έχει αρχίσει να γίνεται αβάσταχτη, όπως γίνεται κάθε μέρα τέτοια ώρα. Με ένα Κεφισό να έχει κίνηση. Κουτσά στραβά, μετά το Εγάλιο ξεκινάει. Ναι. Μέχρι πάνω τη Νέα Ιωνία η άνοδος.
0: Τι τους λένε στους χάρτες, καλέ. Μας το λένε εδώ πέρα, βγαίνουν οι ακροατές και μας κάνουν
1: και
0: ανταπόκριση.
1: Η κάθοδος ξεκινάει από τον κόμβο μεταμόρφωσης μέχρι το Περιστέρι. Ο κόμβος μεταμόρφωσης γενικά εκεί γύρω-γύρω έχει αρκετή κινησούλα, όπως και Φόρος Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Καραμαγκά, όπως και η Κηφισίας που μας είπε η φιλενάδα μας πριν ότι ήταν μια χαρά, τώρα δεν είναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, αυτά. Κουράγιο, δυναμώστε τη μουσική, γιατί εδώ παίζουμε τις πιο 90's του να επιτυχίες και μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο σας ενημερώνουμε για τα ρομπότ που κατέφτασαν και στην Ελλάδα, παιδιά, να μας κατακλείσουν.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του νάου επιτυχίες, Michael Jackson, Black or White. 8 λεπτά μετά τις 8. 8 και 8.
1: 8 και 8, 24.
0: Όχι, 8 και 8, 16 καταρχάς, αλλά είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά.
1: 8 και 8 και 8, όμως 24. Καλά τα είπα.
0: Να, στο δικό της μυαλό, στο δικό της σύμπαν. Λοιπόν, παιδιά, τέρμα τα ψέματα, τα ρομπότ. Κατέβηκαν στην Ελλάδα. Ήρθανε.
1: Από πού κατέβηκαν, καλέ?
0: Κατέβηκαν, ξέρω εγώ τι λέω.
1: Ωραία, για πες.
0: Να μας κατακλείσουν. Λοιπόν, το Morning είναι ένα ρομπότ που το πετάει στην αγορά κανονικότατα πλέον ο Όμιλος Πανός, και ο οποίος μεταξύ άλλων είναι ο επίσημος εισαγωγέας στην Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, η διάθεση ρομπότ θα είναι ένα ξεχωριστό παρακλάδι του Όμιλου του συγκεκριμένου. Το Morning λοιπόν.
1: Morning είναι.
0: Α, Morning. Το Morning λοιπόν διαθέτει ανθρωποειδή μορφή, σιλικονούχο βιονικό πρόσωπο και ύψος 1,69. Κοντούλι το λες. Και ζυγίζει περίπου.
1: Κοντούλι, καλέ.
0: 1,69 μόνο. Για ρομπότ.
1: Τι για ρομπότ θες να είναι, καλέ. Σαν το Γολιάθ.
0: Εγώ τα ρομπότ έτσι τα έχω φανταστεί.
1: Εσύ τι ύψος έχεις, ρε Αργύρη?
0: Να σου πω κάτι. 1,69 και 70. Εγώ είμαι 1,82.
1: 1,82.
0: Θα είμαι εγώ 1,82 και το ρομπότ θα είναι 69.
1: Εγώ είμαι 1,65.
0: Εσύ είσαι κοντήλο.
1: Κοντήλο είναι η δεξιά σου φαβορίτα. Εγώ είμαι ψηλή, θεωρούμε. Γαζέλα.
0: Λοιπόν, η λογική του Morning δεν είναι απλώς να κινείται εντυπωσιακά μπροστά στο κοινό, αλλά να μπορεί να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον με βάση το σενάριο στο οποίο έχει εκπαιδευτεί να απαντάει σε ερωτήσεις και όλα αυτά. Αυτό σημαίνει ότι το ρομπότ, το Morning δηλαδή, μπορεί να πραγματοποιεί κινήσεις που ξεφεύγουν από το απλό περπάτημα ή την περιστροφή του σώματος, μπορεί να χειρίζεται αντικείμενα, να εκτελεί κινήσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια, να αλληλεπιδρά με τους ανθρώπους και φυσικά να προσαρμόζεται σε διάφορα σενάρια χρήσης. Ρε το Morning, φοβερό,
1: Τι χρήσεις μπορεί να έχει το Morning? Βασικά ξέρω τι χρήση. Είναι αυτό που λένε το Morning σέρνει καράβι. Αυτό θα κάνει τρομερή δουλειά στο να σέρνει καράβια.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα
3: που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Kiss.

0: πιάσε με, γιατί θα γίνω χουντίνη και θα εξαφανιστώ, Αργύρη, και μετά δεν θα έχεις με ποιον να γελάς.
1: Αυτά λέει η Ντούα Λίπα.
0: Αυτά λέει η Ντούα Λίπα.
1: Αυτά λέει η Ντούα Λίπα και κάνει καριέρα.
0: Αυτά για σένα όμως τα λέει η Ντούα Λίπα. Λοιπόν, Αργύρη μου, θέλω να σου πω τώρα έτσι κάτι που έχει εκπλήξει τους Έλληνες ξενοδόχους της Αθήνας συγκεκριμένα και τους ανθρώπους που δουλεύουν στο αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Γιατί σου λέει, τώρα έρχεται η τουριστική περίοδος, ωραία. Και οι τουρίστες μας έρχονται εδώ πέρα στη χώρα μας που έχουμε όλα αυτά τα φανταστικά νησιά, τα φανταστικά πράγματα στην Αθήνα μας, όλα αυτά τα τέτοια.
1: Φοβερά προνομίου.
0: Και έχουν φτάσει σε ένα συμπέρασμα ότι για τους τουρίστες η Ελλάδα, η Αθήνα συγκεκριμένα, είναι μόνο το ιστορικό της κέντρο. Δηλαδή οι τουρίστες έρχονται για να πάνε στην Ακρόπολη. Δεν ψάχνονται για τα γύρω-γύρω.
1: Δεν είναι τα γύρω-γύρω.
0: Τα γύρω-γύρω, ρε, είναι τόσες περιοχές της Αθήνας και τόσο ωραία πράγματα που έχουν να δουν.
1: Αν έρθει ο τουρίστας από την άλλη άκρη του κόσμου να πάει στο Παγκράτη.
0: Ρε, εσύ, εγώ όταν πηγαίνω σε ξένη χώρα στο εξωτερικό, δεν πηγαίνω κάθε μέρα. Είναι σαν πηγαίνεις στο Λονδίνο και να πηγαίνεις κάθε μέρα στο Big Ben.
1: Όχι, εντάξει,
0: όχι,
1: αλλά.
0: Όχι, είναι ακριβώς το ίδιο, Αργύρη. Δηλαδή, πηγαίνουν απλά, έρχονται για να πάνε στην Ακρόπολη. Και σου λέει ότι αντί να πάνε στα νησιά του Αργοσαρονικού, που δεν είναι και ακριβό να πας, ρε παιδί μου, μια
1: τέτοια. Όχι, ειδικά ο Αργοσαρονικός δεν είναι.
0: Και έχουν μείνει, τους έχει εκραγεί ο εγκέφαλος. Λένε, πώς γίνεται να είναι τόσο μουντρούχοι. Να λένε,
1: γιατί
0: I'm going to Greece, where is Ακρόπολη, κατευθείαν.
1: Η Greece είναι στα εξωτερικά, είναι Ακρόπολη, μουζάκα και σουβλάκι. Γι' αυτό,
0: ναι,
1: επειδή γίνεται μια πλήση εγκεφάλου πολύ συγκεκριμένη. Άντε το μόνο νησί που ξέρουν είναι η Μύκονος.
0: Ναι, αλλά
1: Μύκονος δεν μπορούν να την υποστηρίξουν όλοι. Οπότε σου λένε θα πάμε Αθήνα, είναι και το αεροδρόμιο εκεί, να δούμε την Ακρόπολη. Και καλά κάνουν, γιατί είναι ιστορικό μνημείο και φημίζεται η Ελλάδα σε όλο τον κόσμο για την Ακρόπολη. Αλλά όντως οι πιο ψαγμένοι τουρίστες είμαι σίγουρος ότι θα κάνουν και όπως και κάνουν εκδρομές στον Αργοσαρονικό.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Αν όχι, σου λένε εδώ πέρα ότι με βάση τα στατιστικά από τα ξενοδοχεία και από το αεροδρόμιο ότι είναι ρε παιδί μου μοντρούχοι. Ήρθανε, κατεβαίνουν από το αεροπλάνο, Ακρόπολη, σουβλάκι, ούζο και όπα.
1: Okay.
0: Αλλά το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι είναι τόσο όμορφη αυτή η χώρα που ζούμε, πραγματικά. Είναι μια εξωτική χώρα, όπως και να το κάνεις.
1: Για τη χώρα που ζούμε, ρε, στη ζωή.
0: Εσύ, Αργύρη, πραγματικά τώρα, είμαστε μια χώρα που έχει τόσα πολλά νησιά, τόσα πολλά ωραία μέρη.
1: Σφίζουν τα νησιά κάθε καλοκαίρι. Σφίζουν τα νησιά κάθε καλοκαίρι.
0: Η Κάρπαθος δεν έχει πολύ τουρισμό.
1: Η Κάρπαθος δεν είναι η σειρά της ακόμα, αλλά γενικότερα κάθε καλοκαίρι τα νησιά βουλιάζουν.
0: Περισσότερους τουρίστες όμως έχει.
1: Εδώ διάβαζα πλέον ότι στους φούρνους δεν βρίσκεις να πας.
0: Εκεί δεν βρίσκεις γιατί πάνε όλοι φασέ.
1: Οι φασέοι πάνε.
0: Έλληνες πάνε.
1: Οι φασέοι πήγαιναν πάντα. Τώρα πάνε και οι mainstream τουρίστες.
0: Αποκλείεται, δεν το πιστεύω αυτό.
1: Έλα,
0: να μας στείλει ένας mainstream τουρίστα. Εκεί πάνε όλοι οι φασέοι, παιδάκι μου.
1: Δεν είναι πια φασέοι αυτοί που πάνε και κατακλείζουν αυτά τα νησιά τώρα πια. Δεν βρίσκεις να κάτσεις.
0: Να βγει τώρα ένας φασέος που πηγαίνει στα Κουφονίσια και στην Ηρακλιά.
1: Να βγει, ρε, ένας φασέος.
0: Αλλά θες να σου πω κάτι. Δεν παίρνουν το full experience οι τουρίστες. Γιατί πηγαίνουν στην Ακρόπολη που τους βαράει ο ήλιος στο κεφάλι μαζί με τα μάρμαρα, γίνονται κουδούνι και λένε.
1: Πάρα πολύ ήλιο στην Ακρόπολη.
0: Ναι, και λένε ο Greece is tiring. Δεν θα ξαναέρθω. Μόνο Ακρόπολη. Είδα εκεί κάτι μάρμαρα. Οκ, πάω Λονδίνο να δω.
1: Πάω
0: Λονδίνο
1: να
0: τα δω στο Βρετανικό Μουσείο τα μάρμαρα.
1: Θέλει να πάει, ρε παιδί μου, και στη ζόρι τραβά που θα πάει ο ξένο τώρα. Τι κόλλημα έφερε.
0: Θέλω ένα τουρίστα. A tourist, if you're listening, please. Ζωε πρέ here, hi. I'll give you my number. I will be your guide. Your Greece guide.
1: Ναι, από αυτού
0: θα έρθει και θα τον πάω. Δεν θα τον πάω εγώ στα πολύ ωραία μαγαζιά στο μεταξουργείο που έχει φανταστικό φαγητό. Δεν θα τους πάω εγώ στην Κυψέλη μας.
1: Ρε απατεώνα.
0: Και μόνο 90 ευρώ τη μέρα παίρνω. Μόνο 90 ευρώ. The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: 18 λεπτά μετά τις 8 λοιπόν δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι Παρασκευούλα, παιδιά, 15 Μαΐου. Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας.
1: Λοιπόν, παιδιά μου, θέλω να σας πω για αυτό το πολύ όμορφο πράγμα που γίνεται με το The Ellinikon και το Golden Hall. Γιατί αν θέλετε να ταξιδέψετε με drone πάνω από τον νέο προορισμό της Αθήνας, να κάνετε βόλτα στο The Ellinikon Park και στο παραλιακό μέτωπο και να δείτε το The Ellinikon να ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας, μπορείτε να το ανακαλύψετε έναν τόπο ανοιχτό για όλους με μια επίσκεψη στο Golden Hall, το The Ellinikon Discovery Zone, μια μοναδική διαδραστική εμπειρία. Θα βρίσκεται όλο το Μάιο στον κήπο του Golden Hall και σας περιμένει να γνωρίσετε έναν τόπο για όλους.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θες να σε πάω στην Ιαπωνία τώρα, έτσι,
1: ναι.
0: Να διακτηνιστούμε στην Ιαπωνία.
1: Φυσικά. Και τι θα φάω στην Ιαπωνία?
0: Θα σου πω τι θα φας τώρα, γιατί σούσι. Δεν θέλω να στο...
1: Ναι, ήθελα σωστά. Να δω αν το θυμήθηκε.
0: Θα φας και άλλα τώρα, περίμενε, σου έρχεται. Τη Χαρίτα Ματσουμότο την ξέρεις?
1: Όχι, προσωπικά.
0: Η Χαρίτα Ματσουμότο λοιπόν είναι ένα underground είδωλο εκεί, από την επαρχία της Ουακαγιάμα. Αυτή η Χαρίτα λοιπόν, η Ματσουμότο, πυροδότησε έντονες συζητήσεις προσφέροντας θαυμαστές της. Τι
1: προσέφερε?
0: Όχι σούσι. Όχι.
1: Κάλτσες.
0: Όχι.
1: Τι άλλο ακραίο μπορεί?
0: Τη δυνατότητα να μυρίσουν τις μασχάλες της μετά το τέλος των εμφανίσεών της.
1: Μια παρένθεση εδώ. Εγώ είμαι μέσα. Να πάω να τις μυρίσω τη μασχάλη μετά.
0: Γιατί, Μαρή, ξέρεις ποια είναι που θες να τις μυρίσεις και τις μασχάλες?
1: Μη μου πεις εμένα για μασχάλη. Θέλω να πάω να δω πώς είναι.
0: Άκου τώρα, φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και έγιναν viral δείχνουν τη Ματσουμότο, τη Χαρίτα, να σηκώνει τα χέρια της επιτρέποντας σε άντρες να πλησιάσουν στο σημείο της μασχάλης, προκαλώντας κύμα επικρίσεων από το ευρύ κοινό. Σε αντίθεση με τα mainstream είδωλα που υποστηρίζονται από μεγάλες εταιρείες marketing, οι underground καλλιτέχνες εκεί στη Ουκαγιάμα, όπως η Ματσουμότο.
1: Έλα να μου μυρίσεις τη μασχάλη μου, έφαγα τζατζίκι χθες.
0: Όχι, όχι, δίνουν καθημερινή μάχη επιβίωσης. Δεν τους θέλει άνθρωπος. Οπότε σου λέει, τι θα κάνω τώρα, θα αρχίσω να δίνω μέρη του σώματός μου προς μύριση.
1: Όπως ο Ρουβάς που βάλε τη φούστα για να κάνει τον μπαμ.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι και η Ματσουμότο
0: δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς το ίδιο. Η Ματσουμότο λοιπόν, κάποιοι θεωρούν ότι ξεπέρασε τα όρια στην προσπάθειά της να ικανοποιήσει τους φανατικούς υποστηρικτές της. Απ' την άλλη πλευρά όμως, ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι αυτή η απελπισμένη κίνηση δείχνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα είδωλα αυτού του επίπεδου.
1: Δεν ήθελα να με στεναχωρήσει με αυτή την είδηση, γιατί εγώ ήθελα να σου πω, ξέρεις πόσες φορές έχω δει συναυλίες που βλέπω τον τραγουδιστή πάνω και μου τρέχουν τα σάλια και λέω, τώρα αν μύριζε τη μασχάλη σου θα ήμουν ευτυχισμένη.
0: Τώρα όπως ακούς τη Χαρίτα Ματσουμότο, θες να μυρίσεις τη μασχάλη της, αλήθεια τώρα?
1: Λοιπόν,
0: εύχομαι
1: κομπίνα.
0: Μόνο
1: την όπα τη. Λοιπόν, Αργύρι.
0: Να κάτσω τρεις μέρες άπλητος.
1: Θες να βγάλουμε γρήγορα λεφτά?
0: Να κάτσω άπλητος, αυτό λέω.
1: Αυτό θα σου πω, περίμενε.
0: Τι θα μου μυρίσεις?
1: Οι ακροατές του Kiss,
0: ναι,
1: θα έχουν τη δυνατότητα,
0: ναι,
1: να μυρίσουν,
0: ναι,
1: τη μασχάλη σου.
0: Πάλι καλά.
1: Και τη μασχάλη μου. Τη μία την έχω κάψει και στο λέιζερ εντωμεταξύ. Τώρα μπορεί να μυρίζει λίγο πιο έντονα.
0: Καμένο.
1: Τη μασχάλη σου.
0: Έτσι, καπνιστή.
1: Και τη μασχάλη μου.
0: Ναι.
1: Για την προνομιακή τιμή,
0: ναι,
1: των 500 ευρώ έκαστο.
0: Μάλιστα. Πιστεύεις ότι εσύ εκεί έξω υπάρχει άνθρωπος που θα δίνει 500 ευρώ να μυρίσει τη μασχάλη σου, την καμένη από το λέιζερ?
1: Είμαι 100% σίγουρη. Λοιπόν, στείλτε μας τώρα το Viber της εκπομπής 6942-929-929. Όσοι θέλετε να μυρίσετε τις φανταστικές. Κοίτα λίγο, κοίτα μασχάλη.
0: Δεν θέλω να κοιτάξω τη
1: μασχάλη. Είναι πανέμορφες οι μασχάλες μου.
0: Μη χειρότερα, Παναγία.
1: Να σου δείξω
0: μου
1: και την καμένη, είναι άλλο χρώμα.
0: Να, κακό πρότιμο η Χαρίτα Ματσουμότο. Εύχομαι να μείνει μόνο στις μασχάλες, Παναγία μου.
1: Καλά, κλείνω να έρθω να σε μυρίζω να δω τι έφαγες χθες.
0: Φύγε από εδώ!
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρι και τη ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Yeah, yeah, είσαι εδώ!
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
14: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
15: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
16: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean,

0: Καλή Παρασκευούλα είπαμε σε όλους εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο, ρε παιδιά? Για στείλτε κανένα μήνυμα. Δεν έχει έρθει κανένα μήνυμα για να δω τα πλάνα σας.
1: Κουτσομπόλα.
0: 6942-929-929. Στείλτε, τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο, να ζηλέψουμε εμείς που θα μείνουμε εδώ.
1: Άκου τώρα τι θα πάθουμε εμείς που θα μείνουμε εδώ και συγκεκριμένα στην Ελλάδα. Θυμάσαι που λέγαμε ότι στην Ελλάδα έχουμε τον πιο γέρικο στόλο αυτοκινήτων στην Ευρώπη.
0: Αλλά όχι μόνο στόλο αυτοκινήτων, γενικότερα. Γέρικη χώρα είμαστε.
1: Να, εδώ το έχω να το
0: όλοι
1: πω.
0: Όλοι είμαστε.
1: Λοιπόν, άκουσε να σου πω τώρα, λοιπόν, Αργύρη μου. Έρχεται ένα νέο χτύπημα για τους οδηγούς γιοταχή.
0: Ναι.
1: Απευθείας από τις Βρυξέλλες. Ναι. Το οποίο ουσιαστικά θα βγουν τα ραντάρι κάμερες αυτές που μας απασχολούν το τελευταίο χρόνο.
0: Με τα πρόστιμα.
1: Με τα πρόστιμα. Ναι. Θα μπορούν οι συγκεκριμένες κάμερες να βλέπουν ποια αυτοκίνητα παράγουν ρήπους. Μεγάλους ρήπους, ρε παιδί μου, τύπου διοξίδιο του άνθρακα, μονοξίδιο του άνθρακα, ξέρεις, αυτά που βγαίνουν από πίσω από την παυτούλα. Και θα.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτά δεν χρειάζονται AI κάμερες. Φαίνονται στο δρόμο. Φαίνονται... Υπάρχουν κάποια αυτοκίνητα που βγάζουν από πίσω, λες και καίνε μαζού.
1: Δεν είμαι εγώ στην Κυψέλη που είναι μπροστά μου ένας που έβγαζε από πίσω, μιλάμε το τέτοιο άσπρο καπνό και λέω τι έγινε, ρε παιδιά, βγήκε παπάς. Πραγματικά.
0: Το τζίνι από το λιχνάρι.
1: Το τζίνι από το λιχνάρι. Μαύρο μπουρί τη σόβα. Και σου λέει ότι μπορεί το κταίο να σου λέει μια χαρά, φιλέ, έφυγε. Super.
0: Τώρα πια δεν θα είναι έτσι το κταίο. Το είχαμε πει και σε θέμα εδώ πέρα. Τώρα πια τα κταίο θα είναι αυστηρά.
1: Γιατί δεν ήταν πριν, ρε εσύ?
0: Δεν ήταν ιδιαίτερος αυστηρά. Μόνο αν έκανε κρακακρούκα, κρακακρούκα και ένα σπασμένο προφυλακτήρα σου έλεγε πήγαινε να τον κολλήσει.
1: Πήγαινε κόλλα τον, εγώ θα σε περάσω. Αλλά πήγαινε μου υπόσχεση ότι θα είσαι κάθε παιδάκι και δεν πα να τον κολλήσει.
0: Τώρα δεν θα είναι έτσι το κταίο.
1: Ρε εσύ, Αργύρη, εγώ τώρα πρέπει να πάω το αμάξι για σέρβις, μάλλον γιατί έκανε γκράγκα γκράγκα ο Ιμάντα.
0: Μάλιστα.
1: Ότι ξέρω ότι είναι ο Ιμάντα, δεν σου έκανε εντύπωση.
0: Ότι έκανε γκράγκα. Γκράγκα, δεν μου έκανε εντύπωση.
1: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο.
0: Βρέθηκε η παίκτρια, παιδιά. Η παίκτρια που θα διεκδικήσει το 11 χιλιάρικο. Το λέω και δεν το πιστεύω. Έχουμε δώσει 11.000 ευρώ. Αυτό που δεν έχω προλάβει να τη ρωτήσω, βέβαια, και θα τη ρωτήσω στον αέρα για να το ακούσουμε όλοι μαζί και να το συζητήσουμε, είναι αν άκουγε χθες και είσαι 92,9. Γιατί αν άκουγε, θα δώσουμε στο καπάκι χιλιάρικο. Για να δούμε. Όλα αυτά σε πολύ λίγο.

0: Χαβάνα Ουνανά μας λέει η Καρίνα Λαγκαμπέιο, και να δούμε τι θα μας πει η φίλη ακροάτρια Γεωργία που είναι στην παρέα μας και θα διεκδικεί σήμερα το 11ο χιλιάρικο. Γεωργία, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, κορίτσι μου, πώς είσαι, πώς ξεκινάει η μέρα σου?
1: Είμαι καλά, πολύ χαρούμενη που σας ακούω. Σε ακούω και σας ακούω.
0: Να τη δώσω το χιλιάρικο να τελειώνουμε τώρα.
2: Να τη τον άσπα από την τσέπη σου όμως. Δάρτο εσύ να τη το δώσει και μετά θα δώσω εγώ στον επόμενο.
0: Γεωργία μου, να σου πω, μια ερώτηση θα σου κάνω τώρα για να μην σε ταλαιπωρώ αρκετά πολύ και να μην παρατείνω το άγχος σου. Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουγες κις κατά τη διάρκεια της μέρας, γιατί δίνουμε τις απαντήσεις την προηγούμενη μέρα, Γεωργία, των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα?
1: Όχι, εχθές δεν είχα αυτή τη χαρά.
0: Γιατί ο νόμος του Μέρφη λέει ότι εχθές συγκεκριμένα που ήταν να παίξει σήμερα, εσύ εχθές κάτι είχες να κάνεις, νιώθω.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Δεν πειράζει. Καταλαβαίνεις όμως ότι θα πρέπει να μου είσαι διπλά γρήγορη. Το καταλαβαίνεις αυτό, έτσι?
1: Ωραία.
0: Είπαμε, αξιοποιούμε το χρόνο, κερδίζουμε χρήμα. Κατάλαβες?
1: Τέλεια, ναι.
0: Να δώσω χρονόμετρο, να πάρουμε βαθιά ανάσα, να ξεκινήσουμε.
1: Πάμε.
0: Καλή επιτυχία.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Γεωργία μου, ποιος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος έχει τις περισσότερες ώρες περιστροφής?
1: Άλλη.
0: Σε ποια οροσειρά βρίσκεται το όρος Everest?
1: Άλλη.
0: Σε ποια πόλη βρίσκεται η έδρα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου?
1: Του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων Ανθρώπου στο Στρασβούργο.
0: Πώς ονομάζεται ο πρωταγωνιστής στην Οδύσσια του Ομήρου?
1: Οδυσσέας.
0: Σε ποιο έργο του Σέξπιρ ανήκει η φράση «να ζει κανείς ή να μη ζει»?
1: Στον Άμλετ.
0: Ποια χώρα έχει κερδίσει τα περισσότερα παγκόσμια κύπελλα ποδοσφαίρου?
1: Βραζιλία.
0: Ποιο είναι το εθνικό άθλημα της Ιαπωνίας?
1: Άλλη.
0: Πώς ονομάζεται το σύστημα γραφής για τυφλούς?
1: Ντράι.
0: Ποιος σκηνοθέτησε την ταινία «Ψυχό» το 1960?
1: Άλλη.
0: Πόσα δόντια είχε ένας ενήλικας άνθρωπος μαζί με τους φρονιμίτες?
1: Άλλη.
0: Ποιος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος έχει τις περισσότερες ώρες περιστροφής?
1: Άλλη.
0: Τέλεια, δεν έχει άλλη τώρα,
1: τελειώσαμε. Δεν έχει άλλη. αυτή ήταν δύσκολη. Τις άλλες.
2: Κοίταξε να δεις.
0: Γεωργία, τα δοντάκια δεν τα έχουμε μετρήσει ποτέ.
1: Ναι, φοβήθηκα μην πω κάτι πολύ, πολύ κακό.
0: 64, ας πούμε.
2: 64.
1: Κάτι στο 39 θα έπαιζα.
2: 39, Χριστός και Παναγία.
1: Πώς
0: είναι?
2: Είναι 32 λοιπόν. Τα δόντια που έχει ένας ενήλικας άνθρωπος μαζί με τους φρονιμίτες είναι 32. Εσύ έβαλες άλλα 7 δόντια μέσα.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα απάντηση όμως.
0: Πολύ, το 39. Το 39 θα ήταν πολύ ωραίο.
2: Ο σκηνοθέτης που σκηνοθέτησε την ταινία Ψυχό είναι ο Άλφρεντ Χίτσκοκ. Είμαι σίγουρη ότι έπαιζε λίγο πιο συγκεκριμένη θα το έβρισκες.
1: Ναι. Ναι,
2: το εθνικό άθλημα της Ιαπωνίας είναι σούμο. Το θυμάσαι, σούμο.
1: Α, ναι, βέβαια.
2: Το Everest βρίσκεται στα Ιμαλάια.
1: Αχ, ο Χριστός και Παναγία.
2: Η έδρα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου βρίσκεται στο Λουξεμβούργο, όχι στο Στραμβούργο.
0: Είναι Ευρωβουλή, είπες εσύ.
1: Όχι, γιατί είναι και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων. Οπότε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν ήξερα που αναφέρεστε, αλλά λέω θα το πάρω.
2: Οκ, εντάξει λοιπόν.
0: Η αυτοπεποίθησή σου, να σου πω κάτι, ας φτάναμε εκεί και να ήταν αυτό το πρόβλημα.
2: Πραγματικά. Και τέλος, ο πλανήτης που έχει τις περισσότερες ώρες περιστροφής είναι η Αφροδίτη.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Αφροντίζιακ.
2: Πρέπει να αρχίσει να λες πλανήτες εκεί. Εκεί δεν μασάς. Λες Κρόνος,
0: Άρης, Δίας.
1: Ναι.
0: Άμα πεις το σωστό, εμείς το πιάνουμε. Λοιπόν, Γεωργία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι εξαιρετική.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ.
0: Ήρθες και μας αναστάτωσες, ρε παιδί μου. Μ' αρέσει η διάθεσή σου πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, βρε παιδιά.
0: Να είσαι καλά, να περάσεις υπέροχα, να έχεις μια υπέροχη μέρα. Φιλιά πολλά.
1: Τέλεια και εσύ. Γεια σας. Καλημέρα. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Και κάπου εδώ λοιπόν, αφού δεν καταφέραμε να δώσουμε το 11ο χιλιάρικο, εντάξει, μην είμαστε για χάριστοι τώρα. Δώσαμε χθες το 10ο, τώρα εντάξει, τι να κάνουμε. Να ακούτε εκεί, παιδιά. Να ακούτε εκεί σε 92,9, γιατί όλοι μετά από εμάς που τελειώνουμε στις 10 η ώρα δίνουν τις απαντήσεις για την επόμενη μέρα. Και δεν ξέρετε ποτέ πότε θα κληρωθείτε. Φυσικά θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή.
1: Και την Κυριακή θα δίνετε μία ερώτηση κάθε ώρα, ώστε να δοθούν όλες οι απαντήσεις για τη Δευτέρα.
0: Λοιπόν, πάμε σε Eurovision.
2: Eurovision News.
0: Εχθές λοιπόν ήταν ο δεύτερος ημιτελικός. Είχαμε την Κύπρο που είχαμε το άγχος της αν θα περάσει ή όχι. Και σήμερα φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε μαζί μας τον αγαπημένο μας το Ζήση, που είναι εκεί στην Αυστρία και θα μας φέρει καυτά καυτά τα παρασκήνια και τα νέα από εκεί, που είναι τα αυτιά και τα μάτια του Κις. Ζησάκο μου, καλημέρα από Αθήνα. Καλημέρα στη Βιέννη.
3: Καλημέρα Αργύρη, καλημέρα Ζωή.
1: Καλημέρα αγαπημένε μας.
0: Ζήση, λέγε τώρα, τι έγινε χθες? Η Κύπρος πέρασε.
3: Η Κύπρος λοιπόν πέρασε. Ήταν μια αγχωτική αλήθεια βραδιά, γιατί υπήρχαν κάποιες αστάθειες φωνητικά και είχαμε το άγχος για το αν θα καταφέρει η Κύπρος να περάσει τον τρίτο.
0: Ήταν αγχωμένη μωρέ η γλυκιά μου, αλλά ήταν τόσο χαρούμενη και τόσο εντυπωσιακή.
3: Η αλήθεια είναι ότι από ό,τι κατάλαβα έγινε και κάποιο λάθος στην εμφάνιση. Κάτι πήγε, έπεσε η τυράντα του ρούχου και πήγε να γίνει ατύχημα. Και λοιπόν κατάληξε χάνοντας μία κίνηση της χορογραφίας. Αυτή που ανεβάζει το πόδι στην καρέκλα.
0: Εν τω μεταξύ είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να σου συμβεί εκείνη την ώρα, γιατί αποδιοργανώνεσαι τελείως.
1: Φαντάζεσαι να έπεφτε η Αντιγόνη και να χάναμε την Eurovision.
0: Σταμάτα μωρέ.
1: Όχι, είναι ατάκα από το παραπέντε, ρε Σιαργυρί.
0: Για παίζεις άκου.
1: Έλα ρε Ζήση, πες μας.
3: Ήταν μια πολύ αγχωτική βραδιά, αλλά εν τέλει κατέληξε πολύ ωραία. Η Αντιγόνη πέρασε, όλες οι χώρες που πέρασαν ήταν ακριβώς τα στοιχήματα. Δεν είχαμε δηλαδή καμία έκπληξη.
0: Δεν είχαμε, όχι.
3: Και σήμερα και χθες το βράδυ έγινε και η κλήρωση για το πού θα εμφανιστεί κάθε χώρα.
0: Για λέγε.
3: Και θα εμφανιστεί έκτη. Νωρίς σχετικά η αλήθεια είναι.
0: Είναι καλό αυτό Ζήση, το 6 είναι καλή θέση για να εμφανιστεί η Ελλάδα?
3: Γενικά το πρώτο μισό του σοου δεν είναι το καλύτερο. Δηλαδή από την 12η μέχρι και την 18η θέση είναι η καλύτερη θέση.
0: Μάλιστα, η Κύπρος που θα εμφανιστεί?
3: Η Κύπρος θα εμφανιστεί 21η.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Τουλάχιστον να σου πω κάτι, εντάξει. Ναι.
0: Για πες λοιπόν.
3: Και η Φιλανδία θα εμφανιστεί 17η.
0: Α, και η Φιλανδία χώθηκε στο δεύτερο
1: φυσικά
0: κομμάτι.
1: Φυσικά και χώθηκε στο δεύτερο κομμάτι. Να σου πω ρε Ζήση, ναι. Ανάμεσα σε ποιους βγαίνουμε εμείς? Γιατί έχει σημασία αυτό.
3: Εμείς είμαστε. Πριν από εμάς είναι η Αλβανία,
0: ναι.
3: Και μετά από εμάς δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος είναι, αλλά επειδή το κοίταξα δεν είναι κάποιο πολύ δυνατό κομμάτι.
0: Απ' την άλλη να σου πω κάτι, θα βγει ο Ακύλας μας το 6, θα τα κάνει και μετά θα κάθεται και θα βλέπει τη σκόνη, θα το βλέπουν οι άλλοι τη σκόνη του.
3: Πιστεύω ναι, εγώ έχω πολύ θετικό προαίσθημα για σήμερα και για αύριο. Ότι η Ελλάδα μπορεί να κερδίσει.
0: Σήμερα είναι η πρόβα, έτσι.
3: Υπάρχει μια ροπή προς την Φιλανδία γενικότερα.
0: Ναι.
3: Το βλέπουμε και από τους καλλιτέχνες που είναι καλεσμένοι, είναι Φιλανδοί. Okay. Οι περισσότεροι.
0: Τα στοιχήματα έχουν μετατοπιστεί, Ζησάκο.
3: Ναι. Η Ελλάδα έχει κατέβει τρίτη μετά την εμφάνιση της Αυστραλίας.
0: Ποιος είναι?
3: Και η Αυστραλία είναι και δεύτερη.
1: Έλεος.
0: Ζήση, μ' άρεσε πάρα πολύ η Αυστραλία.
3: Ήταν μια πολύ ωραία εμφάνιση, η γυναίκα είναι φωνάρα, έχει αυτό το star quality που περιμένει ένας να έχει, το έχει. Απλά για τη δική μου προσωπική άποψη θεωρώ ότι είναι κάπως παλιακός.
1: Συμφωνώ, έχουμε εδώ πέρα το λάθος.
0: Και το είπανε τα παιδιά ότι είναι πάνω και από το τραγούδι, πάνω και από όλα. Είναι μια πραγματικά στιβαρή καλλιτέχνης, ρε παιδί μου, που αισθάνομαι ότι έλεγε ο Γιώργος κιόλας εχθές ότι στην πρόβα της δεν πήγαν καλά τα πράγματα και η ψυχραιμία της ήταν σαρωτική.
1: Ναι, αλλά αυτή μια χαρά την έχει κάνει την καριέρα.
3: Είχε ένα πολύ. Τρία πρόπη είχε πάνω στη σκηνή και έκαναν ένα τέταρτο να φτιάξουν τη σκηνή. Μάλιστα. Μέχρι να ανέβει στην πρόβα. Και ήταν κυρία.
0: Οπότε έχει πάει στο δεύτερο. Έχει πάει δύο αυτή, Νούμερο δύο.
3: Ναι, αν και δεν πιστεύω ότι θα κερδίσει. Θα κερδίσει τις επιτροπές, αλλά το κοινό δεν θα την τιμήσει τόσο πολύ όσο περιμένουμε.
0: Λοιπόν, Ζησάκο, ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο αυτό. Εμείς θα μιλήσουμε τη Δευτέρα πια, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Να στείλουμε τη θετική μας ενέργεια, γιατί είσαι ο πιο κοντινός μας εκεί πια που μιλάμε ενώ και έχουμε αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες σχέση μαζί του, για να μεταφέρεις την αμέριστη συμπαράστασή μας εκεί. Όλος ο Κις 92,9. ακόμα 9 πιστεύει στον Ακύλα και πιστεύει ότι μπορεί να το φέρει, αλλά και να μην το φέρει είναι νικητής ήδη, γιατί ένα όνειρό του έγινε πραγματικότητα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, στα social media να ακολουθείτε τον Ακύλα και μπείτε να δείτε τον Ακύλα αν σας ενδιαφέρει το θέμα Eurovision. Τον Ακύλα έτσι κι αλλιώς.
1: Μη ζήσεις.
0: Το ζησάκο, να μπείτε να τον ακολουθήσετε παντού. Έχει το πιο εμπεριστατωμένο content σε σχέση με το Eurovision. Γρήγορος, άμεσος, αποτελεσματικός. It's me, Ζήσεις σε Instagram και TikTok. Ζήση μου, τα φιλιά μας από Αθήνα.
2: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
5: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 9 ακριβώς δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Εσύ ως μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας και λατρεύουμε τις ειδήσεις που μας κάνουν να χαμογελάμε. Και αυτή μας έρχεται από τον ambassador του χαμόγελου στη ζωή μας, το Γρηγόρη. Δεν σας κρύβουμε ότι διαβάσαμε αρκετές φορές γιατί είναι ακραία αυτή η είδηση που θα σας πούμε.
1: Και όμως ο Γρηγόρης ρίχνει την τιμή του καφέ του στα 1,80, παιδιά. Γίνεται μέλος στο κλαμπ Χαμογέλα και ελάτε σε ένα κατάστημα Γρηγόρης μέχρι και τις 14 Ιουνίου και απολαύστε τον καφέ σας σε σούπερ τιμή. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες ο επόμενος είναι κερασμένος. Κερασμένος από το Γρηγόρη. Γιατί είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη.
0: Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, γιατί και έχουμε και τις καλύτερες 90's του Now επιτυχίες. Αλλά σε λίγο μαθαίνουμε αν οι εργαζόμενοι είναι λιγότεροι παραγωγικοί τις Παρασκευές, αλλά και τον νικητή του διαγωνισμού του Clarity Pro. Σε όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο, μόνο εδώ στο Kiss 92,9.
2: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Atlantική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Jumbo ιδέα.
3: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο e-jumbo.gr.
2: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάση Ατριφίλη.
3: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και απ' την καλή και απ' την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
5: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall. Μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστη!
12: Μάκη, ο αδερφός του μπατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστη!
13: Πολλά, σενιόρ Μακής!
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
14: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: This is Kiss.
16: Kiss Breakfast Show.
8: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
15: Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now.
8: Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας, λοιπόν. 9 και 6 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, με έναν υπέροχο ήλιο έξω. Πάλι ωραία τα πα σήμερα με τον καιρό.
1: Και παρέα με το Day My Rewards Coupons, που είναι το αγαπημένο μου thing πλέον. Όταν μπαίνω στο κινητό μου, έτσι μπαίνω στην εφαρμογή της Day, του My Day. Γιατί εκεί μπορείς να βρεις έως 20% έκπτωση σε κρατήσεις για εκτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner και να πας όπου θέλεις και να βγεις και κερδισμένος. Πανεύκολα λοιπόν μπαίνεις στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, και βρίσκεις και ακτοπλοϊκά για τη Ferry Scanner και για το About You και για το eFood και γενικότερα πάρα πολλά κουπόνια. Day My Rewards Coupons λοιπόν.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Θέλω να σας πω κάτι πριν σας πω τον καιρό σήμερα. Εγώ δεν λέω τυχαία τον καιρό. Εγώ έχω κάνει σεμινάριο με τον κύριο Αρνιακό. Γιατί γελάτε, ρε. Αλήθεια. Μου έχει μάθει τα βαρομετρικά.
1: Μάλιστα.
0: Ο κύριος Αρνιακός είναι πολύ καλός άνθρωπος. Είχε δείξει η όβια υπομονή μαζί μου.
1: Να σου πω κάτι. Περίμενε τώρα. Μιλάμε για τον ίδιο τον Αρνιακό, αυτόν που λέει τον καιρό, ή κανένα ξαδερφό του από το χωριό που δεν ξέρει τι.
0: Τον ίδιο. Σταμάτα. Έχω μαθητεύσει δίπλα στον κύριο Αρνιακό. Λοιπόν, σήμερα η θερμοκρασία θα είναι με 24 βαθμούς Κελσίου. Είχε κάτι συννεφάκια πριν ο καιρός, τα οποία δεν υπάρχουν πια. Φουφού, φύγανε. 24 βαθμούς θα είναι το πικ της θερμοκρασίας. Πάρα πολύ ωραίος ανοιξιάτικος καιρός. Όσοι πήρατε ομπρέλες, είστε χαζοί.
1: Θα κυκλοφορείτε σαν τη Mary Poppins. Η κίνηση στους δρόμους αυτή τη στιγμή είναι κλασική 9 η ώρα το πρωί. Δηλαδή δεν μπορώ να σας το εξηγήσω διαφορετικά. Ένας κυφισός που έχει κίνηση από το ύψος του Γάλεο οριακά στην άνοδο μέχρι τη Νέα Ιωνία και στην κάθοδο από τη Νέα Ιωνία μέχρι το Περιστέρι φτάνει η κινησούλα. Επίσης η Αττική οδός από το ύψος.
0: Αχ, ρε η ζωή, τώρα που πες Περιστέρι, να πάμε να φάμε αυτές τις ωραίες πατάτες με τα αυγά.
1: Νόμιζα ότι θα μου λες να πάμε να φάμε Περιστέρι. Λοιπόν, από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι τη Μεταμόρφωση έχει κινησούλα η Αττική οδός. Επίσης, η λεωφόρο Αθηνά το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Καραμαγκά. Η Κηφισία στην άνοδο, καλή επιτυχία, τα λέπα τελείως. Και στην κάθοδο έχει κινησούλα στο ύψος του Γυροκομείου. Το κέντρο είναι κλασικό, αδιαπέρατο κέντρο. Καλά, όχι και πολύ αδιαπέρατο.
0: Αδιαπέρατο τι σημαίνει?
1: Λοιπόν,
0: για μίλα μου για το
1: αδιαπέρατο. Φάει κάνα Περιστέρι εσύ τώρα που το λιγουρεύεσαι. Και πάμε να ακούσουμε Νταμιάνο, David Born with a Broken Heart.
0: Αυτός θα μας σώσει. The Breakfast Show, κάθε πρωί.

0: Somebody's eyes, his eyes all around.
1: Έλα.
0: Spice Girls, wannabe ακούμε εδώ στον 92,9 εκεί, σε αυτό το φανταστικό τραγούδι. If you wanna...
1: Ξαναπέστω, σε παρακαλώ.
0: Somebody's eyes, his eyes all around. Αυτό ακούω. Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, Αργυρή, θέλω λίγο να μου συγκεντρωθείς τώρα, γιατί θα μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα.
1: Ποιο είναι?
0: Το οποίο αφορά και εμάς που είμαστε εργαζόμενοι και δουλεύουμε και τις Παρασκευές. Από έρευνα, λοιπόν, έχει αποδειχθεί ότι η παραγωγικότητα πέφτει μέχρι την Παρασκευή, δηλαδή μέχρι το τέλος της εβδομάδας έχει πέσει η παραγωγικότητα.
2: Ενώ τη Δευτέρα εσύ έρχεσαι παραγωγικότατη στη δουλειά σου.
0: Νομίζω
2: στο πρωί.
0: Ότι εμένα λειτουργεί ανάποδα. Εγώ παίρνω 4 μέρες να συνέλθω από το Σαββατοκυριακό και την Παρασκευή με ωραιότατα παραγωγικότητα. Αυτό σου λέει πού οφείλεται. Οφείλεται στην κούραση, που είναι η συσσωρευμένη κούραση τη εβδομάδα. Οκ, okay, το καταλαβαίνουμε. Ναι. Στην προσμονή του Σαββατοκυριακού, που ναι, παθαίνει ένα τσότσο, να πει αχ, Παναγία μου, να τελειώσει και αυτή η μέρα να έρθει το Σαββατοκυριακό. Και έτσι μειώνεται η συγκέντρωσή σου.
2: Εμένα δηλαδή, όλοι αυτοί μου φαίνονται λόγοι για να είσαι πιο παραγωγικό την Παρασκευή, για να έρθει όσο πιο γρήγορα γίνεται το Σαββατοκύριακο.
0: Εσύ είσαι,
2: δεν καταλαβαίνω γιατί λειτουργεί αντίστροφα.
0: Είσαι εσύ πιο παραγωγικό την Παρασκευή.
2: Δεν είμαι εγώ παραγωγικό σήμερα.
0: Εσύ δεν είσαι παραγωγικό ποτέ.
2: Όχι,
0: ψέματα,
2: δεν είμαι εγώ παραγωγικό σήμερα.
0: Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα
2: σήμερα. Αν δεν ήμουν εγώ εδώ σήμερα, ποιο θα έλεγε τον καιρό, ποιο θα έλεγε τα θέματα, ποιο θα έπαιρνε το ζήτη τηλέφωνο, ποιο θα παίζει 1000 ευρώ. Μάλιστα. Εσύ τι μπορεί να κάνει από όλα αυτά.
0: Από όλα αυτά όλα πρώτον. Συν άλλα δώσα.
2: Πιστεύω ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα χωρίς εμένα.
0: Χωρίς
2: αν
0: εσένα δεν μπορώ.
2: Επίσης, τις 4 παραγωγικές μέρες της εβδομάδας που εγώ είμαι παραγωγικός και εσύ κοιμάσαι όρθια, αν δεν ήμουν εγώ παραγωγικός, εκπομπή δεν θα έβγαινε.
0: Έχεις κάπου δίκιο. Justin Bieber, love yourself. Λοιπόν, πρέπει να αγαπήσουμε όλοι τον εαυτό μας. Μας λέει ο Justin Bieber εδώ στο 92,9.
2: Πού θα μου πεις εσύ εμένα ποιος είναι παραγωγικός?

0: Παρασκευή 15 Μαΐου, η ώρα είναι 9 και 18 και είστε συντονισμένοι στον καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό που έχει πλάσει αυτή η φύση, γιατί είναι φυσικό προϊόν ο 92,9 εκεί.
1: Πολύ σκορεσμένα λιπαρά.
0: Pop προέλευσης, μην κάνεις τις. Λοιπόν, θέλω να σας πω πρώτα, πριν πάμε στο ήξερες ότι, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον σήμερα, να σας μιλήσω για μια πρωτοβουλία αγάπης και προσφοράς την οποία φέρνει η Lambda Development μέσα από το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας Lambda Impact. Το πρόγραμμα συντροφιάς Χρόνος Μαζί δημιουργήθηκε με στόχο να σταθεί δίπλα στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και να αντιμετωπίσει το αίσθημα της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης. Απευθύνεται λοιπόν στους κατοίκους των Δήμων Ελληνικού, Αργυρούπολης, Αλίμου και Γλυφάδας, που είναι έτσι γύρω-γύρω από το Διελλήνικον, και φιλοδοξεί να κάνει την καθημερινότητά τους πιο φωτεινή, πιο δημιουργική και πιο ανθρώπινη, ενισχύοντας την κοινωνική επαφή, την ψυχική υγεία και τη συναισθηματική ευεξία.
2: Θεατρικά εργαστήρια, περίπατη, επιτραπέζια παιχνίδια, μουσική, κυπουρική και μαγειρική είναι μόνο μερικές από τις δράσεις που δίνουν αφορμή για χαμόγελα, παρέα και όμορφες στιγμές. Γιατί τελικά λίγος ποιοτικός χρόνος μαζί μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Και η Lambda Development συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά, με φροντίδα, σεβασμό και ουσιαστικό ενδιαφέρον για την κοινωνία.
3: Ήξερες ότι...
0: Λοιπόν, Αργύρη μου,
2: ναι,
0: ήξερες ότι είναι καλύτερο να φας μία μπάρα τυριού παρμεζάνας από το να φας μία μπάρα δημητριακών?
2: Αλήθεια?
0: Αμέ, αν θέλεις.
2: Τρελαίνομαι για την παρμεζάνα.
0: Αχ, να σου πω εγώ που όταν δούλευα στο σούπερ μάρκετ που είχα πάει να γυρίσω ένα βίντεο και μου ανοίξανε το κεφάλι της παρμεζάνας μπροστά μου γιατί έπρεπε να δείξω την κοπή της παρμεζάνας.
2: Δεν σας κάνει καρδιές,
0: Αργύρη, αυτό θέλω να σου πω.
2: Τα βραχάκια.
0: Και πήραμε ένα ψωμί από το φούρνο που είχε μέσα το κατάστημα και πήραμε όλη την καρδιά της παρμεζάνας και την κατεβάσαμε. Μιλάμε δύο άτομα, φάγαμε μισό κεφάλι παρμεζάνα. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι τα 100 γραμμάρια παρμεζάνας περιέχουν από 35 έως 38 γραμμάρια πρωτεΐνης.
2: Wow.
0: Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, χωρίς πορέλαια, και αυτό το ρημασμένο τυρί παρέχει πλήρης πρωτεΐνες, ασβέστιο και τα απαραίτητα μικροθρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν τη διατήρηση των μυών και την αντοχή των οστών.
2: Φαντάζομαι όμως θα υπάρχουν και κάποια ντόντς εδώ.
0: Φυσικά, ναι, εντάξει. Εκτός από πρωτεΐνη, έχει υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά και υψηλό νάτριο και, είναι και έχει και αρκετές θερμίδες. Δηλαδή τα 100 γραμμάρια έχουν περίπου 400 θερμίδες. Αλλά να σου πω κάτι.
2: Είναι γεγονός πάντως. Εγώ το ήξερα αυτό, δεν ήξερα τόσες λεπτομέρειες. Ήξερα όμως ότι η παρμεζάνα είναι ένα πολύ υγιεινό τυρί. Ένα τυρί με πολλά θρεπτικά συστατικά για τον οργανισμό.
0: Αν είστε γυμναστηριακοί και θέλετε πρωτεΐνες και σας λείπουν πρωτεΐνες, μία μπάρα παρμεζάνας από το να φάτε μία μπάρα δημητριακών είναι νομίζω το καλύτερο. Πάμε να ακούσουμε K-pop Demon Hunters, το Golden, μόνο εδώ στο
2: 92,9.
0: Σταμάτα μου, τρέξαν τα σάλια. 90's to now, 92,9.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέμε τις πιο 90's στην επιτυχίες και μείνετε συντονισμένοι παιδιά, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα πούμε τις αστρολογικές προβλέψεις της μέρας για να δούμε πώς θα πορευτούμε, αλλά θα βγάλουμε και τον νικητή της Clarity Pro
1: για το βιολογικό καθαρισμό.
0: Ακριβώς, σε πολύ λίγο μείνετε συντονισμένοι μόνο εδώ στο Kiss 92,9. This
2: is Kiss. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
1: Χιουε Πας. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί. Πλατφόρμα.
3: Πάλι κράσαρε μωρέ. Μη σκοτίζεσαι.
4: Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just
5: pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Elite καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά. Coupons.
7: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
10: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
13: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Τρεις Εργενίδες.
15: Άχρηστη.
14: Ένα μωρό.
15: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
14: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
16: Και όλα ανατρέπονται.
14: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
17: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
16: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
17: Όμως μετά από μία.
14: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
16: Ένα μωρό για τρεις.
18: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
16: Διονύσης Ατζαράκης.
14: Ζήσης Ρούμπος.
17: Χάρης Χιώτης.
14: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
18: Και η Ελένη Καρακάς.
16: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
14: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
19: Για 18η χρονιά το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί στις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17. Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μη χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
20: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
21: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human. Μα το
22: σημάδι. Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
23: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
22: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και
2: 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping.

0: Είστε συντονισμένοι στον 92,9 εκεί, εδώ που παίζουν οι καλύτερες 90's του Now επιτυχίες. Και θέλω, παιδιά μου, να σας πω ότι ήρθε η ώρα και η στιγμή να ανακοινώσουμε τον νικητή ή την νικήτρια που δήλωσε συμμετοχή στο Instagram του Kiss για την Clarity Pro και κέρδισε.
1: Την πήρα.
2: Παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Θα μπορούσαμε, παρακαλώ, να μιλήσουμε με τη Σταματίνα.
2: Εγώ είμαι.
1: Γεια σου, Σταματίνα, τι κάνεις?
2: Καλά, μια χαρούλα.
1: Γιατί νιώθω ότι έχεις καταλάβει ποιος είμαι?
2: Η φωνή σου κατάλαβα, breakfast show.
0: Εμείς είμαστε. Κατάλαβες τι έχεις κερδίσει?
2: Αργύρης στη ζωή, ναι.
0: Λοιπόν, έχεις κερδίσει ένα πλήρη βιολογικό καθαρισμό επίπλων του σπιτιού σου από την Clarity Pro.
2: Όπω, χίλια ευχαριστώ. Να είστε καλά, παιδιά.
1: Σταματίνα μου, είναι η περίοδος που έτσι λίγο φρεσκάρουμε το σπίτι τώρα. Βγαίνουμε από το χειμώνα, μπαίνουμε στο καλοκαιράκι. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο δώρο για εσάς τις καλονικοκυράδες.
2: Φανταστικό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε ρωτήσω, έχεις ξανακάνει βιολογικό καθαρισμό?
2: Όχι, πρώτη φορά.
1: Ούτε εγώ είχα κάνει, Σταματίνα, και επειδή έκανα, σου ορκίζομαι ότι από εδώ και πέρα το παντρεύτηκες. Είναι σπουδαίο πράγμα. Δηλαδή θα ανανεωθεί όλο το σπίτι. Θα το δεις.
2: Αξίζει, το ξέρω. Πράγμα, το έχουν πει και φίλες μου. Ναι, αξίζει.
1: Οπότε χαιρόμαστε πολύ, γιατί ο Φίλιππος από την Clarity Pro θα έρθει να στα φτιάξει, να στα κάνει εκεί πέρα. GG.
0: Να σου δώσω μια συμβουλή.
1: Ναι.
0: Τώρα το Σαββατοκύριακο, αφού θα κάνεις το βιολογικό καθαρισμό, φέρε στο σπίτι όλους τους φίλους, δείτε και Eurovision πάνω στον καναπέ, φάτε τα μπέργκερ σας χωρίς να σε νοιάζει τίποτα.
1: Και καθαρίζει ο Φίλιππος.
0: Γιατί θα στα καθαρίσει όλα ο Φίλιππος, μην αγχώνεσαι.
1: Να σε πάντα έτσι τυχερή.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
1: πάντα
2: καλά.
1: Έτσι τυχερή, κορίτσι μου, να είσαι πάντα. Ευχαριστούμε που μας ακούς. Και να έχεις μια υπέροχη μέρα. Φιλιά πολλά.
2: Επίσης, γεια σας, γεια, φιλιά, γεια. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: I Just Might, μας λέει ο Bruno Mars εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Και παιδιά, τώρα πρέπει να πούμε τα σημαντικά της μέρας, που είναι πώς θα πορευτούμε και πώς θα τα μάθουμε αυτά μέσα από τα ζώδια. Σου λέει λοιπόν σήμερα ότι η Σελήνη περνά στον Ταύρο και το τετράγωνο με τον Πλούτονα προκαλεί έντονες αντιδράσεις, ζήλια και οικονομικές πιέσεις. Αποκαλύψεις ή παρασκήνιο μπορεί να, να φέρουν ανατροπές σε Ταύρους, Λέοντες, Σκορπιούς και Υδροχόους του πρώτου δεκαημέρου.
1: Γιατί να το ζήσω αυτό?
0: Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά τις προβλέψεις. Φίλε Κριέ, αξιοποίησε τη μέρα για να βάλεις σε τάξη τις προτεραιότητές σου, αποφεύγοντας τις παρορμητικές αντιδράσεις σε λόγια τρίτων.
1: Ταύρε μου, χρησιμοποίησε την πρακτικότητά σου για να ξεπεράσεις τα εμπόδια και να μην αφήσεις το άγχος να επηρεάσει τη φυσική σου κατάσταση.
0: Φίλε συνάδελφε Δίδυμε, προσπάθησε να μην καταναλωθείς σε υποθέσεις και σενάρια. Αξιοποίησε τη μέρα για να ξεκουραστείς και να ακούσεις το ένστικτό σου, που σήμερα είναι εξαιρετικά οξυμένο.
1: Μάλιστα, καρκίνε μου, η μέρα είναι ιδανική για να ξεκαθαρίσεις ποιοι είναι οι αληθινοί σου φίλοι και ποιοι οι αληθινοί σου σύμμαχοι, και να θέσεις τα όρια σου με ευγένεια αλλά και αποφασιστικότητα.
0: Λιονταράκια μου, προσέξτε τις εκρήξεις θυμού και την ανάγκη σας για απόλυτο έλεγχο. Αξιοποιήστε τη μέρα για να δείξετε τη δύναμή σας μέσα από ψυχραιμία και όχι μέσω επιβολής.
1: Παρθένε μου, αξιοποιήστε τη μέρα σου για να προγραμματίσεις ένα ταξίδι ή να ασχοληθείς με τη μάθηση, αλλά μην αφήσεις τις τελειομανίες σου να εξελιχθούν σε ψυχική πίεση που θα σε εξουθενώσει.
0: Φίλε Ζυγέ, θα νιώσεις την ανάγκη να ελέγχεις τα πάντα γύρω σου και να νιώσεις ασφαλής. Αλλά αυτό θα φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα.
1: Σκορπιέ μου, ίσως νιώσεις ότι όλοι προσπαθούν να σε περιορίσουν ή ότι οι απαιτήσεις του σπιτιού και της οικογένειας συγκρούονται με τα θέλω των τρίτων. Πρόσεξε, μην γίνεις υπερβολικά απόλυτος.
0: Το ξωτάκι μου καλό, αξιοποίησε την Παρασκευή για να βάλεις τάξη στο πρόγραμμά σου, αλλά απόφυγε να αναλωθείς σε πείσματα που απλώς θα σου καταναλώσουν πολύτιμη ενέργεια χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.
1: Εγώ κεράκι μου, θα κληθείς να διαχειριστείς την ανάγκη. Θα κληθείς να διαχειριστείς την ανάγκη σου για έλεγχο πάνω στα κεκτημένα σου. Αξιοποίησε τη μέρα σου για να εκφράσεις τα ταλέντα σου, αλλά μείνε μακριά από αιμονές που αφορούν την υλική σου υπόσταση και την κοινωνική σου προβολή.
0: Υδροχόη μου και ζωή, το μεσημέρι ίσως νιώσεις μια έντονη ψυχολογική πίεση ή την ανάγκη να επαναστατήσεις ενάντια σε παραδόσεις που σε καταπιέζουν. Πρόσεξε να μην γίνεις υπερβολικά σκληρή με τους οικείους σου.
1: Ήδη εγώ είμαι από το πρωί, εγώ είμαι στην τρέλα, να ξέρεις. Σαράκια μου, αξιοποιήστε την Παρασκευή σας για να συλλέξετε πληροφορίες και να δικτυωθείτε, αλλά κρατήστε τις τελικές σας αποφάσεις για αργότερα. Η διέστησή σας σήμερα είναι ο οδηγός σας. Ακούστε την προσεκτικά πριν εμπιστευτείτε κάποιον νέο γνωστό.
0: Ακούστε τη διέστησή σας, ακούστε και εμάς που τα είπαμε. Τώρα πορευτείτε εσείς όπως νομίζετε. Αυτά ήταν τα ζώδια της μέρας. Αυτά.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Είμαστε κάπου εδώ, όμορφα μου πλάσματα. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε σιγά-σιγά, γιατί η Ευρυδίκη Βαλαβάνη είναι εδώ, είναι έτοιμη, με τρελή διάθεση, με 92 ολόκληρα λεπτά 90's του Ναού Μουσικής χωρίς διαφημίσεις, να σας κρατήσει την καλύτερη παρέα μέχρι τις 12.
1: Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, ρε εσύ, αυτό το όμορφο κορίτσι, το πανέμορφο.
0: Που είχε και γενέθλια.
1: Είχε και γενέθλια και σας είχα πρίξει όλη την εβδομάδα την Πέμπτη γενέθλια Ευρυδίκη. Γενέθλια Ευρυδίκη και έρχεται εδώ χθες και δεν της λέω τίποτα.
0: Έτσι.
1: Και φτάνω στο σπίτι και άρχισα να ουρλιάζω μόνη μου και να λέω δεν το πιστεύω.
0: Έτσι. Λοιπόν,
1: και έχω εδώ απέναντί μου και τον άλλον, ο οποίος του το έλεγα όλη την εβδομάδα και τίποτα. Σαν να μην το είπα ποτέ.
0: Εγώ της ευχήθηκα.
1: Είσαι ευχήθηκε, αφού στο θύμισα.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, εσείς τώρα, παιδιά, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Όσοι φύγετε ή όσοι κάνετε κάτι, να το απολαύσετε. Όσοι όχι, εδώ παρέα Σαββατοκύριακο με Kiss 92,9. Το πρόγραμμα του Kiss και οι μουσικές του Kiss σας κρατάνε την καλύτερη παρέα. Εμείς ανανεώνουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο, για τη Δευτέρα το πρωί στις 7 η ώρα. Δεν ξεχνάμε ότι στέλνουμε την πιο θετική μας σκέψη και διάθεση στον Ακύλα αύριο και στην Κύπρο μας που διαγωνίζονται στο διαγωνισμό τραγουδίου Eurovision. Ευχόμαστε τη Δευτέρα να έχουμε να σας πούμε, θα έχουμε σίγουρα να σας πούμε, αλλά ευχόμαστε να έχουμε να σας πούμε ακόμα πιο ευχάριστα νέα. Να περάσετε καλά, να είστε χαρούμενοι, να χαμογελάτε, να λιαστείτε. Φιλιά πολλά. Καλό Σαββατοκύριακο!
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Θέλω να μας πάρει κάποιος που το λιγότερο που πίνει τη μέρα είναι 4 καφέδες.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς ξεκινάει η μέρα σου?
3: Καλά, στον Κυφισό. Ξεκινάει. Σας ακούω κάθε φορά από δουλειά.
0: Ναι.
3: Να μου λέτε ότι θα υποφέρω στον Κυφισό κάθε φορά.
1: Αλήθεια, δεν λέω όμως.
3: Αλλά υποφέρουμε. Αλήθεια λες. Αλλά υποφέρουμε παρέα, οπότε είναι πιο ευχάριστο. Είσαι παρέα μου.
0: Να σου πω, κοριτσάρα μου, εσύ με τον καφέ, ποια είναι η σχέση σου?
3: Πάρα πολύ καλή, πολύ στενή, αγαπιόμαστε.
0: Ναι.
3: Πρωί βράδυ σαν επιβίωση.
1: Θέλω να σου πω πάρα πολύ όμορφα νέα που μας έρχονται από το Χολαργό. Μια πολύ ωραία πρωτοβουλία για τα αδέσποτα του Δήμου.
0: Okay.
1: Ουσιαστικά σου λένε ότι θα περάσουν από ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για να γίνουν ζώα συντροφιάς. Δηλαδή, όλα τα αδέσποτα θα τα εκπαιδεύσουν με ειδικούς εκπαιδευτές σκύλων, ώστε να μπορέσουν να μπουν σε μια οικογένεια και να ζήσουν την υπόλοιπη ζωή τους ευτυχισμένα και με πάρα πολύ αγάπη.
0: Έλα. Πάνε σχολείο.
1: Λοιπόν, εγώ φοβάμαι πάρα πολύ το δάσκαλο, αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε και σήμερα.
0: Ψυχούλες μου, μην μιλάς έτσι, θα τρελαθώ. Η Χαρίτα Ματσουμότο, λοιπόν, είναι ένα underground είδωλο εκεί από την επαρχία της Ουακαγιάμα. Αυτή η Χαρίτα, λοιπόν, η Ματσουμότο, πυροδότησε έντονες συζητήσεις, προσφέροντας στους θαυμαστές της τη δυνατότητα να μυρίσουν τις μασχάλες της μετά το τέλος των εμφανίσεών της. Εύχομαι μόνο την όπα της.
1: Οι ακροατές του Kiss θα έχουν τη δυνατότητα να μυρίσουν τι μασχάλη σου
0: πάλι καλά
1: και τι μασχάλη μου για την προνομιακή τιμή των 500 ευρώ έκαστο.
0: Μάλιστα. Πιστεύεις ότι εσύ εκεί έξω υπάρχει άνθρωπος που θα δίνει 500 ευρώ να μυρίσει τη μασχάλη σου?
1: Λοιπόν, στείλτε μας τώρα το Viber της εκπομπής 6942-929-929. Όσοι θέλετε να μυρίσετε τις φανταστικές. Κοίτα λίγο, κοίτα μασχάλη.
0: Δεν θέλω να κοιτάξω τη μασχάλη.
1: Είναι πανέμορφες οι μασχάλες μου.
0: Χειρότερα.
1: Κλείνω να έρθω να σε μυρίσω, να δω τι έφαγες χθες.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Γεωργία μου, ποιος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος έχει τις περισσότερες ώρες περιστροφής?
3: Άλλη.
0: Σε ποια πόλη βρίσκεται η έδρα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου?
3: Του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο.
0: Πώς ονομάζεται το σύστημα γραφής για τυφλούς?
3: Μπράιλ.
0: Πόσα δόντια είχε ένας ενήλικας άνθρωπος μαζί με τους φρονιμίτες?
3: Άλλη.
0: Τέλεια, δεν έχει άλλη τώρα, τελειώσαμε.
3: Δεν έχει άλλη.
0: Γεωργία, τα δοντάκια δεν τα έχουμε μετρήσει ποτέ,
3: Ναι, φοβήθηκα μην πω κάτι πολύ, πολύ κακό.
0: 64, ας πούμε.
1: 64.
0: Σκύλο μας έλεγε.
1: Είναι 32, λοιπόν.
0: Γεωργία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, είσαι εξαιρετική.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ.
0: Ήρθες και μας αναστάτωσες, ρε παιδί μου, μου αρέσει η διάθεσή σου πολύ.
1: Τώρα έρχεται η τουριστική περίοδος, ωραία. Και οι τουρίστες μας έρχονται εδώ πέρα στη χώρα μας που έχουμε όλα αυτά τα φανταστικά νησιά, τα φανταστικά πράγματα στην Αθήνα μας, όλα αυτά τα τέτοια. Για τους τουρίστες, η Ελλάδα, η Αθήνα συγκεκριμένα, είναι μόνο το ιστορικό της κέντρο. Δεν ψάχνονται για τα γύρω-γύρω.
0: Δεν είναι τα γύρω-γύρω.
1: Τα γύρω-γύρω, ρε, είναι τόσες περιοχές της Αθήνας και τόσο ωραία πράγματα που έχουν να δουν.
0: Αν ο τουρίστας από την άλλη άκρη του κόσμου να πάει στο Παγκράτη.
1: Ρε, εσύ, είναι σαν πηγαίνεις στο Λονδίνο και να πηγαίνεις κάθε μέρα στο Big Ben. A tourist, if you're listening, please, Joe Prehier, hi, I'll give you my number, I will be your guide.
0: Παυτούς
1: θα έρθει
0: είσαι.
1: Και θα τον πάω. Δεν θα τον πάω εγώ στα πολύ ωραία μαγαζιά στο Μεταξουργείο που έχει φανταστικό φαγητό.
0: Ρε απατεώνα.
1: Και μόνο 90 ευρώ τη μέρα παίρνω. Μόνο 90 ευρώ.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν κατάφερε να μπει στο Final Four της Αθήνας, αφού ιτήθηκε 81-64 από τη Βαλένθια στο Game 5 των Playoff, ρίχνει πλέον το βάρος του στο πρωτάθλημα, αντιμετωπίζοντας τη Μύκονο που συμμετάσχει για πρώτη φορά στο θεσμό. Στην προτελευταία αγωνιστική της Premier League, αγώνας για γερά νεύρα απόψε, ανάμεσα στην Aston Villa και τη Liverpool, που ισοψηφούν με 59 βαθμούς. Στον μηχανοκίνητο αθλητισμό ξεκινούν οι δοκιμές του MotoGP στο Grand Prix Καταλωνίας.
0: Sports News, powered by Bet365. Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
5: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης. Όνομα εμπιστοσύνης.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί.
8: Και εκεί.
9: Χρήστα. Ουλθά. Ενέκεια.
6: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll With The Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens. Με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
11: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
12: Πέρτο.
13: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
11: Πέρτο.
13: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
11: Πέρτο.
13: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
11: Μην το φέρεις.
13: Γιατί?
11: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
14: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 1000 ευρώ το λεπτό.
16: Ποιος ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
17: Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
16: Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει. Είσαι η 10η νικήτρια! Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
17: Είχα το Ντα Βίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, το Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
16: Με δουλεύεις, ε! Για να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι να ακούνε στη μέρα Kiss 92,9, γιατί δίνουμε τις απαντήσεις στο πιάτο, δηλαδή πραγματικά τι άλλο να κάνουμε.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
18: Καλημέρα και καλώς ήρθες στην πιο όμορφη ημέρα της εβδομάδας. Σήμερα είναι Παρασκευή 15 Μαΐου και κάπου εδώ όλα δείχνουν λίγο πιο όμορφα και το weekend λίγο πιο κοντά. 92,9 Kiss, όλες οι επιτυχίες 90's to now. Και αυτό είναι το Kiss at Work. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην παρέα σου μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και σήμερα το πρόγραμμα έχει μόνο καλά vibes και την πιο τέλεια μουσική. Οπότε τώρα δίνω την έναρξη των 92 λεπτών non-stop επιτυχιών, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο έρχεται το Kiss Fuel Pass από τον Kiss και την Ελίν. Αλλά προς το παρόν πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο τραγούδι, εδώ το Kiss at Work, LP Lost on You.

Kiss at Work, 90s and now, όλες οι επιτυχίες εδώ στα 92,9 Kiss, Anastasia, Sick and Tired, και θέλω να αφιερώσω αυτό το τραγούδι στη ζωή, στη ζωή πρέ, εδώ πέρα, το αστέρι μας, το πουλέν μας του Kiss. Ξέρω ότι της αρέσει πάρα πολύ η Anastasia, οπότε της το αφιερώνω. Νομίζω ότι κάπου εκεί στο δρόμο είναι μαζί με τον Αργύρη, μέσα στο αμάξι και με ακούνε. Λοιπόν, πάμε να βγούμε εμείς έξω στους δρόμους να δούμε τι συμβαίνει. Θα ξεκινήσω με Κηφισό. Στην άνοδο τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, από το ύψος των ΚΤΕΛ έως και τη Νέα Φιλαδέλφια, και στην κάθοδο έχουμε εκεί στο ύψος της Λυκόβρησης μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια λίγο κινησούλα, και μετά ξαναξεκινάει από το Περιστέρι μέχρι το Εγάλεο. Δεν μιλάω για τη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα από Χαϊδάρι για Ελευσίνα, αντίο ζωή εκεί στο Σκαραμαγκά. Ναι. Λοιπόν, θα σας πάω και στην αγαπημένη Νότ Αττική Οδό, που θα βρείτε καθυστερήσεις εκεί γύρω στο 20 λεπτό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Βλέπω κατά κόκκινο το λιμάνι του Πειραιά, βλέπω και τη λεωφόρο Ποσειδώνα στα νότια, και θα σας πάω τώρα στο κέντρο και εκεί θα κλείσω και θα τελειώσω. Κακός χαμός. Ειδικά στην Αρδιτού, στην άνοδο της Συγκρού. Γενικότερα, καλή επιτυχία Ελλάδα. Ταιριάζει αυτές τις ημέρες αυτό. Καλή επιτυχία Ελλάδα. Κηφισίας επίσης, Κηνισούλα. Σταματάω. Αυτά. Υπομονή. Τίποτα άλλο. Υπομονή και δυνατά τον Kiss στα ραδιόφωνα για να σας κρατάω την καλύτερη παρέα με τις καλύτερες 90s to now επιτυχίες. Και τώρα θέλω να σας θυμίσω πως εχθές δώσαμε ακόμα 1000 ευρώ στο Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Η Κατερίνα έβαλε τη φανέλα με τον αριθμό 10, γιατί έχουμε δώσει από την αρχή του παιχνιδιού 10.000 ευρώ. Να σας θυμίσω πως τις απαντήσεις για τα 1000 ευρώ της Δευτέρας θα τις μάθετε την Κυριακή στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου. Κάθε ώρα θα σας λέει 4 απαντήσεις από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Τις υπόλοιπες 6 θα τις ακούτε ηχογραφημένες και θα παίζουν από 1 κάθε ώρα στον αέρα του Kiss μέχρι τις 8 το απόγευμα. Το κάνουμε αυτό, ξέρετε, για να έχετε πιο φρέσκες τις απαντήσεις και να είστε έτοιμοι για να έρθετε ένα βήμα πιο κοντά στα 1000 ευρώ. Συνεχίζουμε με Τερέζα και Fly Me to the Moon εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Rolling in the deep. Θυμηθείτε, σήμερα είναι Παρασκευή 15 Μαΐου. Είστε πάντα στο 92,9 Kiss. Και θέλω να σας πω, ρε παιδιά, πόσο ωραία επικοινωνία έχουμε. Μ' αρέσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις ευχές που μου στείλατε για τα γενέθλιά μου που ήταν χθες. Χαρά μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Χαρά από το Κλειονέρι και ο Νίκος που μου έχουν στείλει πάρα πολύ ωραίες ευχές. Παιδιά, να είστε καλά και εσείς ό,τι επιθυμείτε μέσα από την καρδιά μου. Και να πω και στο φίλο μου τον Αντώνη που μου στέλνει τώρα μήνυμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη, για τα χρόνια πολλά. Γιατί καλά δεν μου μίλησες εχθές. Που με είδες εκεί πέρα, που πηγαίνω το γιο μου στην παιδική χαρά και με είδε, λέει, και δεν μου μίλησε. Ήμουν μαζί με το γιο μου και τον άντρα μου και δεν μου μίλησε, ντράπηκε. Μα είναι δυνατόν? Όχι βέβαια. Την επόμενη φορά, γιατί από ό,τι κατάλαβα είμαστε γείτονες, να μου μιλήσεις. Πηγαίνουμε σε αυτή τη συγκεκριμένη παιδική χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τη Λαμπρινή. Λοιπόν, τώρα μήπως όμως ήρθε η ώρα να παίξουμε, για το Kiss Fuel Pass από τον Kiss και την Ελλήνα αξίας 50 ευρώ. Οπότε θέλω να πάμε να ακούσουμε τους σημερινούς τρεις τυχαίους αριθμούς που ψάχνουμε και έτσι πρέπει να τελειώνει η πινακίδα σας. Για ακούστε προσεκτικά.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Η τυχερή αριθμή είναι
2: 9, 9, 8.
0: 9, 9, 8 λοιπόν, αν τελειώνει έτσι η πινακίδα σας, είστε κάτοικος Αττικής, το όχημα είναι στο δικό σας όνομα που θα με καλέσετε, έχετε 5 λεπτά διορία να σηκώσετε τηλέφωνο, να με καλέσετε στο 2 10 80 50 000. Ζωή, σταμάτα. Δεν αγχώνω εγώ τον κόσμο. Εσύ μας αγχώνεις όλους εδώ. Η ζωή πρέπει, παιδιά. Μου στέλνει μηνύματα και αυτή στο Viber. Λοιπόν, περιμένω να δω αν θα έχω νικητή για Kiss Fuel Pass σήμερα. Ψάχνω πινακίδα που να τελειώνει σε 9, 9, 8. Για να δούμε, θα βρεθεί νικητή σήμερα.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στα 92,9 Kiss και για πάμε να ακούσουμε μια κυρία που έχω στη γραμμή μου. Καλημέρα!
1: Γεια σας, καλημέρα σας!
0: Καλημέρα Ελισάβετ μου, τι κάνεις?
1: Καλά, σας ακούμε συνέχεια!
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ! Είσαι η τυχερή που κερδίζει σήμερα το Kiss Fuel Pass από την Ελλήν και τον Kiss αξίας 50 ευρώ για τα τυπικά. Θέλω να μου πεις πώς τελειώνει η πινακίδα σου.
1: 998.
0: Είσαι φοβερή. Πώς αισθάνεσαι?
1: Δεν πρόλαβα στο chat.
0: Πριν τελειώσει ο χρόνος, όντως. Για πες μου λίγο, πώς αισθάνεσαι σήμερα που κέρδισες?
1: Δεν το περίμενα, δεν έχω κερδίσει ποτέ. Είναι κάτι μοναδικό.
0: Εντάξει, τότε είμαι γουρλού εγώ για σένα.
1: Είσαι γουρλού, πολύ γουρλού. Δεν έχω κερδίσει ποτέ σε τίποτα.
0: Κέρδισες όμως καύσιμα αξίας 50 ευρώ και από πού μας ακούς, από ποια περιοχή?
1: Νέο Ηράκλειο Αττική.
0: Νέο Ηράκλειο, είσαι στο σπίτι, είσαι στη δουλειά, πώς σε πετυχαίνουμε?
1: Όχι, τώρα με πέτυχε στο σπίτι και γι' αυτό το λέω, πότε στο σπίτι, πότε να πηγαίνω τα παιδιά στο σχολείο.
0: Τέλεια, τέλεια, είναι τυχερή σου ημέρα και για πες μου λίγο με το που άκουσες αυτό ότι κέρδισες. Ρε παιδί μου, η πρώτη σκέψη που σου ήρθε στο μυαλό, τι είπες?
1: Λέω, είναι σίγουρο, δεν το πίστευα. Μου φαίνεται ότι δεν είναι κάτι το οποίο δεν το πίστευα. Λέω, τώρα θα πάρω και εντάξει.
0: Και ό,τι γίνει. Τελικά είχε την πινακίδα όμως, παιδί μου, Ελισάβετ. Είχε την πινακίδα.
1: Αυτό λέω, έτυχε να έχω την πινακίδα. Έτυχε εκείνη την ώρα να είχα ανοίξει και το ράδιο, γιατί ανοίγω με το πρωί, ας πούμε. Και
0: μπράβο, να είσαι πάντα τόσο τυχερή, σου εύχομαι.
1: Μακάρι να πηγαίνουν όλα καλά.
0: Να είναι όλα καλά.
1: Θα με τα παιδιά να πάμε μια βολτίτσα και θα είναι για χάρη εσάς.
0: Αχ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να ακούς να είσαι πάντα συντονισμένη στο 92,9 εκεί, γιατί έχουμε τις καλύτερες δωράρες για όλους εσάς.
1: Την καλύτερη μουσική. Τα ακούω και εγώ, τα ακούν και τα παιδιά.
0: Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου ημέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Πάντα.

Tina Turner, the best. Είστε συντονισμένοι στο 92,9 Kiss. Μαζί ακούμε όλες τις 90's την επιτυχίες που αγαπάμε. Και τώρα πάμε σε ένα θέμα που νομίζω ότι στην εποχή των social media, παιδιά, μας αφορά όλους. Γιατί όλοι μας, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ανεβάζουμε, μοιραζόμαστε, σχολιάζουμε σχεδόν τα πάντα, εννοείται. Αλλά νέα ψυχολογική ανάλυση έρχεται για να μας θυμίσει ότι υπάρχουν κάποια πολύ προσωπικά θέματα που ίσως είναι καλύτερο να μένουν λίγο πιο προσωπικά και προστατευμένα. Ποια είναι αυτά λοιπόν? Οι οικονομικές μας απολαβές και το ότι τι έχουμε, ρε παιδί μου, στην τράπεζα. Οι καυγάδες, οι δυσκολίες στη σχέση μας, τα τραύματα και οι βαθύτερες ανασφαλίες μας, τα οικογενειακά θέματα, τα μεγάλα επαγγελματικά ή προσωπικά σχέδια πριν ακόμα γίνουν πραγματικότητα. Ακόμα και οι πράξεις, θα πω εγώ, καλοσύνης, που κάνουμε για άλλους όταν ο σκοπός είναι απλά για να τις δείξουμε και να μας πούνε μπράβο. Οι ειδικοί λοιπόν λένε πως το υπερβολικό oversharing, δηλαδή το υπερβολικό μοίρασμα, μπορεί πολλές φορές να μας αφήνει πιο εκτεθειμένους, πιο ευάλωτους ή ακόμα και να κλέβει λίγη από την ενέργεια και τη δύναμη των στόχων μας πριν καν πραγματοποιηθούν. Και να σας πω εγώ, ρε παιδιά, την προσωπική μου άποψη. Θεωρώ πως ωραίο είναι να μοιραζόμαστε, δεν λέω, να μοιραζόμαστε πράγματα έτσι με τους διαδικτυακούς μας φίλους, γιατί περιμένουν και αυτοί να δουν τι κάνεις στην προσωπική σου ζωή. Ναι, καλό είναι αυτό. Αλλά κάποια από τα πιο όμορφα και σημαντικά πράγματα στη ζωή μας αξίζει να τα ξέρουν μόνο οι πολύ πολύ δικοί μας άνθρωποι.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
2: Κουγκουρό.
1: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ!
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
3: Και κάπου εδώ μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα του Kiss at Work με Full Friday διάθεση. 92,9 Kiss, όλες οι επιτυχίες 90s now. Και αν ήδη σκέφτεσαι τι θα κάνεις το Σαββατοκύριακο, το ίδιο κάνω και εγώ. Τα ρολόγια μας δείχνουν 11 και ακούμε αγαπημένα τραγούδια από τα 90s μέχρι σήμερα. Φυσικά και τα 92 λεπτά ασταμάτης μουσικής συνεχίζουν να παίζουν χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ευρυδίκη Βαλαβάνη και πάμε μαζί στις 12.

Oops, I did it again, Britney Spears, Kiss at Work, εδώ στο 92,9 Kiss, Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην παρέα σας. Και τώρα πάμε να μιλήσουμε λίγο για Eurovision, γιατί αυτή η εβδομάδα είναι Eurovisionική, το είπα. Λοιπόν, εχθές το πολυπόθητο εισιτήριο πήρε και η Κύπρος μας, μετά τον Ακύλα και το Φέρτο. Η Αντιγόνη λοιπόν με το Τζάλα κέρδισε το κοινό και κατάφερε να προκριθεί στον τελικό. Εντυπωσίασε, παιδιά, το κορίτσι αυτό. Ξεσήκωσε όλο το στάδιο με το χορό της, αλλά και με την εμφάνισή της. Μιλάμε για μια κούκλα. Να πω ότι η Ελλάδα θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό του τελικού, δηλαδή θα συγκεκριμένα στην έκτη θέση, ενώ η Κύπρος θα εμφανιστεί στο δεύτερο μισό του τελικού, στην 21η θέση. Αύριο, να πω, είναι ο μεγάλος τελικός, Σάββατο, της Eurovision. Ελπίζουμε να πάνε καλά και οι δύο χώρες, και η Ελλάδα και η Κύπρος. Βέβαια, το μεγάλο φαβορί, μέσα στα μεγάλα φαβορί, είναι ο Ακύλας και το Φέρτο. Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι έτσι μέσα στην πρώτη τριάδα θα είναι το Φέρτο. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε. Για στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6942-929-929, να μου πείτε τα στοιχήματά σας, τα προγνωστικά σας. Για να δούμε πώς θα πάει η Ελλάδα. Θα το ξαναπώ και σήμερα. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Miley Cyrus εδώ στα 92,9 Kiss.

0: It's my life, Bon Jovi. Είστε στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's του νέου. Και τώρα πάμε σε μια πάρα πολύ χρήσιμη πληροφορία για όσους αγαπούν τις βόλτες για το σπίτι, αλλά και το shopping της Κυριακής. Το IKEA στο αεροδρόμιο σας περιμένει και τις Κυριακές, παιδιά, αφού όπως κάθε χρόνο για την καλοκαιρινή περίοδο το κατάστημα θα είναι ανοιχτό. Ανακαλύψτε έξυπνες ιδέες και όμορφες λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού. Εμπνευστείτε, οργανώστε, ανανεώστε έτσι το χώρο σας και φυσικά απολαύστε και τις αγαπημένες σου ειδικές γεύσεις που όλοι ξέρουμε και αγαπάμε εκεί στα IKEA. Οπότε, αν η Κυριακή για εσάς σημαίνει βόλτα, έμπνευση και μικρές αλλαγές στο σπίτι, η στάση είναι μία. IKEA αεροδρόμιο. Πρέπει να πάω κι εγώ, γιατί έχω καιρό. Πρέπει να ανανεώσω λίγο το σπίτι μας. Πάμε εμείς σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφω με περισσότερες 90's του νέου επιτυχίες, που αλλού φυσικά εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
2: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστη.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστη.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
5: Eurojackpot έχει και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
9: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies.

0: Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall. Μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall. 92,9.

90s to now, όλες οι επιτυχίες εδώ στα 92,9 Kiss. Ακούμε Killers, Mr. Brightside και κάπως θυμάμαι τα νιάτα μου, ρε παιδιά. Κάπως θα θυμάμαι. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Δεν θέλω να ξεχνάτε ότι οι συναυλιακές εμπειρίες που θα ζήσετε φέτος το καλοκαίρι από εμάς εδώ στον Kiss δεν θα τις βρείτε πουθενά αλλού. Έχει ανοίξει η φόρμα συμμετοχής εδώ και καιρό για τον Teddy Swims. Στις 9 Ιουλίου στη Μαδρίτη θα πάτε, θα σας στείλουμε με όλα τα έξοδα πληρωμένα και κερασμένα από τον Kiss. Η κλήρωση θα γίνει 25 του μήνα στο Breakfast Show. Οπότε δεν θέλω να χάνετε χρόνο και δεν τελειώνουμε εκεί. Έχουμε μετά, πετάμε για Λισαβόνα 5 Σεπτεμβρίου για να δείτε το The Weeknd. Αεροπορικά διαμονή όλα από εμάς. Οπότε για τρέξτε λίγο στο site μας kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Γιατί η τύχη, που ξέρεις, μπορεί να χαμογελάσει σε εσένα που με ακούς τώρα. Kiss Summer World Concerts 2026 Line Up. Και τώρα για πάμε σε κάτι που θα σας πω, είναι για αυτούς που αγαπούν την οδήγηση αλλά αγαπούν και τις έξυπνες επιλογές στο δρόμο. Η ΕΚΟ λοιπόν, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ακρόπολης Rally, δίνει κίνηση στο καλοκαίρι με μια πραγματικά δυνατή προσφορά για όλους τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου εφοδιάζεστε με την ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και αν είστε μέλος του ΕΚΟ Smile κερδίζετε και διπλάσιους Smile πόντους. Με ανωτερή αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που βοηθά στη μείωση φθορών και τριβών. Η επιλογή είναι μία, παιδιά, ΕΚΟ. Ακούμε Coldplay, Clocks, εδώ πάντα στο 92,9 Kiss.

0: good, David Guetta. Guetta, παιδιά. David Guetta, I'm good. I'm good. Λοιπόν, έτσι θα σας αφήσω. Φτάσαμε στο τέλος αυτού του πρωινού, εδώ σε 92,9 Kiss. Τα καταφέραμε, τη φάγαμε και αυτή την εβδομάδα. Να ξεκουραστούμε, εύχομαι, παιδιά. Να κάνουμε πράγματα που μας κάνουν χαρούμενους. Να έχουμε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί τώρα η Μαρία Γεωργάκηνα στις 2 το μεσημέρι για να σας κρατήσει η παρεούλα. Εμείς θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα, πρώτα ο Θεός, στις 10 το πρωί μετά το breakfast show. Από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν κατάφερε να μπει στο Final Four της Αθήνας, αφού ιτήθηκε 81-64 από τη Βαλένθια στο Game 5 των Playoff, ρίχνει πλέον το βάρος του στο πρωτάθλημα, αντιμετωπίζοντας τη Μύκονο που συμμετάσχει για πρώτη φορά στο θεσμό. Στην προτελευταία αγωνιστική της Premier League, αγώνας για γερά νεύρα απόψε, ανάμεσα στην Aston Villa και τη Liverpool, που ισοψηφούν με 59 βαθμούς. Στον μηχανοκίνητο αθλητισμό ξεκινούν οι δοκιμές του MotoGP στο Grand Prix Καταλωνίας.
1: Sports News, powered by Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: 1000 ευρώ το λεπτό.
11: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισες να ακούς μες στη διάρκεια της μέρας, μπας και άκουσες καμιά απάντηση από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς που δώσανε για τις ερωτήσεις σημερινές?
12: Λίγες άκουσα.
11: Πώς ονομάζεται η μετατροπή ενός αερίου σε υγρό?
12: Υγροποίηση.
11: Πότε ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος?
12: 1914.
11: Ποιες απαντήσεις είχες ακούσει εχθές?
12: Το υγροποίηση και το 1914.
10: Τα βασικά άκουσες.
11: Τα βασικά άκουσες.
10: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
13: Καλώς τους, ένα πολύ όμορφο πρωινό Παρασκευής 15 Μαΐου. Είμαστε στην καρδιά του μήνα. Είδατε, πάμε προς καλοκαιράκι τώρα σιγά σιγά. Καλώς ήρθατε, τι κάνετε, είμαι η Μαρία Γεωργάκηνα. Είμαστε πάντα παρέα με τα δερμοκαλλυντικά, τα αγαπημένα μας Ζαρτό. Όταν η επιστήμη συναντά την αισθητική, το δέρμα δεν ελπίζει, απλά φαίνεται. Μόνο σε δερματολόγους και πλαστικούς χειρουργούς. Έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα, μείνετε συντονισμένοι.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 εκεί. Σαντάνα και Smooth, και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Έτσι, Smooth θέλω να πάρουμε και τη νίκη το Σάββατο, μιλώντας φυσικά για το Φέρτο. Πάντως, παιδιά, συμπληρώθηκε το puzzle του τελικού της Eurovision 2026 με τα 10 τελευταία εισιτήρια να κρίνονται στο δεύτερο ημιτελικό. Ο Ακύλας με το Φέρτο έμαθε και τους υπόλοιπους 10 φιναλίστ, τους οποίους συμπεριλαμβάνεται και η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζαλά. Μαζί με την Κύπρο, λοιπόν, προκρίθηκαν η Δανία, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Ουκρανία, η Νορβηγία, η Αυστραλία, η Ρουμανία, η Αλβανία και η Μάλτα. Από τον πρώτο ημιτελικό έχουμε την Ελλάδα μας, Φιλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία, Πολωνία και φυσικά Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία. Και εμείς θα πούμε ένα πράγμα. Καλή επιτυχία, Ελλάδα!

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Και θέλω να σας πω ότι τα ωραία μας, οι ωραίες μας οι εκδρομές είναι εδώ μόνο για εσάς. Σας ετοιμάζουμε πάρα πολύ ωραίο weekend, συγκεκριμένα Kiss My Weekend. Να διεκδικήσετε ένα τρίμερο στο ξενοδοχείο Τεζόρο στην Οικιάνα Λευκάδας, σε αυτή τη χτισμένη από πέτρα και ξύλο ξενοδοχειακή μονάδα. Η παράδοση συναντιέται με το μοντέρνο και το μοναδικό ύφος φυσικά της αρχιτεκτονικής γραμμής. Όλα τα δωμάτια βρίσκονται αμφιθεατρικά. Μπορείτε να βρείτε το Τεζόρο Hotel στο Instagram και στο TikTok. Και φυσικά θέλω να σας πω ότι ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου.
1: Hi everyone, it's Teddy Swims.
2: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.
3: Επιμένει!
4: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια, είναι 48!
3: Πόσο?
5: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό, age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
6: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μη χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
11: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. 92,9.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9. Εκεί ήρθε η ώρα να κάνουμε τον διαγωνισμό που περιμένετε με τη Ζαρτό μας. Τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό, λοιπόν, να χαρίσετε στον εαυτό σας κάτι ξεχωριστό. Η Ζαρτό, λοιπόν, σας προσφέρει κρυστάλλινη επιδερμίδα, λαμπερή και γεμάτη υγεία με την Diamond Luxurious Cream, εμπλουτισμένη με διαμάντια, κολαγόνο. Η επιδερμίδα δείχνει πιο λία και νεανική από ποτέ και φυσικά με την Sun Protection Cream SPF 50+. Δεν πάμε πουθενά χωρίς αυτή. Εξασφαλίζουμε καθημερινά υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τη φωτογύρανση. Ήρθε η ώρα, λοιπόν, να στείλετε στο Viber στο 6942-929-929. Γράφετε πρώτα Ζαρτό, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και την περιοχή από που μας ακούτε. Καλή επιτυχία!

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει πως το Instagram έχει παρουσιάσει από τις 13 Μαΐου το Instance. Είναι μια νέα λειτουργία που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο όλοι εμείς οι χρήστες μοιραζόμαστε καθημερινές στιγμές με φίλους. Ήδη ανέβασα και εγώ τώρα στο δικό μου προφίλ στο Μαρία Γεωργάκη ένα πολλά instant. Έτσι ήθελα να δω πώς είναι. Και είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί. Γιατί πρόκειται για φωτογραφίες αυθόρμητες. Τώρα εγώ ανέβασα μέσα εδώ, στο Kiss. Χωρίς φίλτρα, χωρίς επεξεργασία, οι οποίες αποστέλλονται μέσω των direct messages και εξασφαλίζονται και έτσι πάρα πολύ ωραίες στιγμές μεταξύ ημών, εννοώντας δηλαδή με τους followers, χωρίς φίλτρα, χωρίς τίποτα, πάρα πολύ αυθόρμητα ουσιαστικά.
1: QA Pass. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα αφημί πλατφόρμα.
2: Πάλι κράσα ρε μωρέ. Μη σκοτίζεσαι. Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Ελίν καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
3: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
4: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
5: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll with the Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
11: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
12: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
3: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
13: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
14: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
13: Πέρτο.
14: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
13: Μην το φέρεις.
14: Γιατί?
13: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
15: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος, σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις, ούτε στο φύλο ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
18: Πόσα πόδια έχει η αράχνη?
19: 8.
18: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
3: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Και εμείς βοηθάμε σε αυτό, όπως ξέρετε, εδώ στο 92,9 Kiss μέχρι τις 2 Μαρία Γεωργάκενα και πρώτον πυλών δίμερο έντονης αστάθειας με διπλό βαρομετρικό χαμηλό και αφρικανική σκόνη. Οπότε αλλάζει ο καιρός για λίγα 24 ώρα. Φυσικά, επειδή ο νόμος του Μέρφη είναι ότι έρχεται Σαββατοκύριακο και εγώ έχω πάρει 2 καινούργια μαγιό και ήθελα να τα φορέσω, αλλά μπα, δεν το βλέπω. Μάλλον για το επόμενο, το εύχομαι. Πάμε να απολαύσουμε Bruno Mars αμέσως τώρα.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9. Και παιδιά, προσοχή πάρα πολύ με τη νέα πάτη της Booking που παραλίγο να την πατήσω και εγώ προσωπικά. Στέλνουν μήνυμα λοιπόν με τα αληθινά στοιχεία της κράτησης σας που μπορεί να έχετε στην Booking κάνει και νομίζετε ότι μιλάτε με το ξενοδοχείο και τι κάνουν. Εμένα, ας πούμε, για παράδειγμα, χθες μου εστάλει ένα μήνυμα στο WhatsApp και μου είπε «Your booking will be cancelled within the next 24 hours». Δηλαδή ότι θα μου ακυρωθεί η συγκεκριμένη κράτηση εάν δεν επιβεβαιώσω τα στοιχεία της κάρτας μου, γιατί αλλιώς θα μου κάνουν ακύρωση της κράτησης. Ήξεραν το ονοματεπώνυμό μου, ήξεραν πού πάω, ήξεραν ακριβώς τις ημερομηνίες που πάω ταξίδι. Για παραλίγο να την πατήσω. Ευτυχώς για κάποιο λόγο το ξανακοίταξα, έστειλα στην Booking μήνυμα και μου είπαν ότι δεν έχουν στείλει κανένα μήνυμα. Οπότε προσοχή.

0: Jessie Ware στο 92,9 και σε όλες οι επιτυχίες 90's του Now και όλες οι ωραίες καθαρές θαλασσίτσες εδώ με 624 βραβευμένες ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη. Η Ελλάδα κατέκτησε για ακόμη μια χρονιά τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στο πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία για το 2026. Αναρωτιόμαι γιατί δεν έχουμε την πρώτη βασικά, να σας πω την αλήθεια, αλλά μιας που μιλάγαμε λίγο πριν έτσι για ωραία μπανάκια και θάλασσες, που δεν θα κάνουμε μπανάκια τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο, τουλάχιστον έχουμε ωραίες καθαρές θάλασσες, οπότε υπομονή έχουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
2: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί.
8: Χρήστα, ενέργεια.
9: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Μα το σημάδι.
11: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
12: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
11: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστοι.
16: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
17: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
18: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
21: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
22: 92,9. Kiss.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Εν τω μεταξύ θέλω να σας πω ότι κάθε μέρα δεν ξεχνάτε στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα ο 92,9 Kiss και η Ελλήν δίνουν τη δυνατότητα σε δύο από εσάς να κερδίσετε το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ έκαστος. Οπότε συντονίζεστε καθημερινά, ακούτε τους τρεις αριθμούς και πρέπει να τελειώνει η πίνακιδα και οι κυκλοφορίες του οχήματός σας και καλείτε στα επόμενα 5 λεπτά στο 2-10-80-50-000 για να τα κερδίσετε. Ωραία, ορίστε, γιατί τώρα παιδιά με τις βενζίνες και όλα αυτά δεν είναι εύκολα τα πράγματα και θέλουμε να πηγαίνουμε μπόλικες βόλτες τώρα που ανοίγει και ο καιρός.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γιωργάκη. Να πάντα παρέα με τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό, με το After Effects τους. Ξέρετε, εκείνη τη στιγμή που κάποιος σας λέει έλα καλέ λάμπεις, αυτό δεν είναι τύχη παιδιά, είναι φροντίδα. Και είναι Ζαρτό, το βρίσκεται φυσικά στον δερματολόγο σας και στον πλαστικό σας. Λοιπόν, σας αφήνω σε καλά χέρια. Έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια μέχρι τις 5. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Καλή επιτυχία Ελλάδα. Καλή επιτυχία φυσικά στο Φέρτο και στο τραγούδι της Ελλάδας. Και θέλω να σας πω ότι τα λέμε τη Δευτέρα ακριβώς στις 12.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Θέλω να μας πάρει κάποιος που το λιγότερο που πίνει τη μέρα είναι 4 καφέδες.
3: Καλημέρα παιδιά.
2: Ή κάνεις, πώς είσαι, πώς ξεκινάει η μέρα σου?
3: Καλά, στον Κηφισό ξεκινάει, σας ακούω κάθε φορά από δουλειά.
2: Ναι.
3: Να μου λέτε ότι θα υποφέρω στον Κηφισό κάθε φορά.
4: Αλήθεια δεν λέω όμως.
3: Αλλά υποφέρουμε, αλήθεια λες, αλλά υποφέρουμε παρέα, οπότε είναι πιο ευχάριστο, είσαι παρέα μου.
2: Να σου πω κοριτσάρα μου, εσύ με τον καφέ ποια είναι η σχέση σου?
3: Πάρα πολύ καλή, πολύ στενή, αγαπιόμαστε, ναι. Πρωί βράδυ σαν επιβίωση.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
0: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstatuconvention.gr.
5: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεχάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll With The Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
10: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
13: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
15: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Τρεις εργένιδες.
17: Άχρηστη.
16: Ένα μωρό.
17: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
16: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
18: και όλα ανατρέπονται
19: από το πουθενά.
16: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
19: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
18: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
19: Όμως μετά από μια.
16: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
18: Ένα μωρό για τρεις.
20: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
18: Διονύσης Ατζαράκης.
16: Ζήσης Ρούμπος.
19: Χάρης Χιώτης.
16: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
20: Και η Ελένη Καρακάση.
18: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
16: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
21: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Hi everyone, it's Teddy Swims.
2: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026 Teddy Swims Mad Cool Festival. 1000 ευρώ το λεπτό.
3: Ποιος ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
4: Ο Λεονάρντο Νταβίντσι.
3: Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει, είσαι η δέκατη νικήτρια! Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
4: Είχα το Νταβίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
3: Με δουλεύεις, ε! Για να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι να ακούν μες τη μέρα Kiss 92,9, γιατί δίνουμε τις απαντήσεις στο πιάτο, δηλαδή πραγματικά τι άλλο να κάνουμε.
2: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
5: Τι ωραία δροσερή Παρασκευή. Γεια σας, ακούμε πάντα 92,9 και στην επόμενη ώρα θα κερδίσετε όπως κάθε μέρα το γεύμα εργασίας. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για το Eurovision, θα μιλήσουμε για σινεμά, για event και για διατροφή. Τώρα θα ακούσουμε Hooverphonic, Backstreet Boys και πολλούς άλλους. Ακούμε πάντα επιτυχίες 90s to now στην παρέα

Everybody, θυμηθείτε, είναι Παρασκευή 15 Μαΐου και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss και την Κύπρο θα δούμε αύριο στον τελικό της Eurovision που θα μεταδοθεί βεβαίως από την ΕΡΤ. Στα στοιχήματα εμφανίζεται πρώτη η Φινλανδία, δεύτερη η Αυστραλία με την Delta Goodrem που έκανε δυνατή εμφάνιση στον ημιτελικό και τρίτος ο Ακύλας. Εμείς πάντα ελπίζουμε για το καλύτερο βεβαίως. Συνεχίζουμε τώρα με την Emily Sandés, σε λίγο θα ακούσουμε και τον Somber εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Relax, έρχεται το weekend Παρασκευή στον 92,9 Kiss και αύριο θα αρχίσουν οι μοναδικές performances της ανατρεπτικής star Tilda Swinton που έχουμε λατρέψει σε τόσες ταινίες στη στέγη. Μέχρι και την Τρίτη στο Nas is Ready θα δούμε και την έκθεσή της, ενώ στα performances θα παρουσιάσει μοναδικά κομμάτια από την μεγάλη συλλογή ρούχων της που έχει φορέσει σε ταινίες και αλλού. Για πληροφορίες λοιπόν και για να κλείσετε θέσεις μπείτε στο nasis.org. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Bruno Mars, θα ακούσουμε και τον Armin Van Buren, γι' αυτό μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Επιμένει.
4: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
3: Πόσο?
5: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
6: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
1: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και Classic Rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
7: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι!
12: Μάκη, ο αδερφός του Πατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χα!
3: Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστη.
13: Πολλά, σενιόρ Μακής.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
14: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
15: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: 92,9.

15 του μήνα στον 92,9 και είσαι εδώ κάθε πρωί στο Breakfast Show. Διεκδικείτε 1000 ευρώ το λεπτό. Γι' αυτό μπείτε στο kiss929.gr και δηλώστε συμμετοχή για να παίξετε. Μην ξεχνάτε ότι κάθε μέρα από τις 10 το πρωί, κάθε ώρα, αποκαλύπτουμε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που θα γίνουν την επόμενη ημέρα. Για τη Δευτέρα θα τις ακούσετε την Κυριακή. Συνεχίζουμε τώρα με Narcotic Thrust. Σε λίγο έρχονται και οι Coldplay στον 92,9 kiss.

0: Training season's over εδώ στον 92,9 Kiss και όπως στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα θα διεκδικήσετε το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Βάλτε υπενθύμηση, αν πάλι το σκέφτεστε για σινεμά το Σαββατοκύριακο, από τις καινούργιες ταινίες προτείνουμε την περιπέτεια του Guy Ritchie, Γκρίζα Ζώνη, με πολλούς stars στο cast. Προτείνουμε και το animation, το τραγούδι της Μικρής Φάλαινας για τα πιτσιρίκια. Σε λίγο θα ακούσουμε τους Rasmus, θα ακούσουμε και τη Lorraine, γι' αυτό μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
3: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Μα το σημάδι.
6: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
5: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
6: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
10: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Πέδρο Αλμοδόβαρ, Λούκα Γκουαντανίνο, Τζοάννα Χόγκ, Ντέρεκ Τσάρμον, Τζιμ Τσάρμους, Ολιβιέ Σαγιάρ, Τιμ Βόκερ, Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
11: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
12: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
13: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
12: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
14: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
15: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
7: Ποιο νησί είναι μεγαλύτερο, η Ρόδος ή η Εύβοια?
16: Εύβοια.
17: 1000 ευρώ στην τσέπη, έτσι μέσα σε ένα λεπτάκι πανεύκολα.
1: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: 3-1 στον 92,9 Kiss Παρασκευή. Σήμερα σε 22 λεπτά θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan. Έρχονται τώρα επιτυχίες 90s to now από Rasmus, από Lorin και Depeche Mode. Σε λίγο θα ενημερωθούμε για την κίνηση και θα μάθετε πώς θα διεκδικήσετε ταξίδι στη Μαδρίτη για τη συναυλία του Teddy Swims. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό

Παρασκευή 15 του μήνα και ακούμε όπως πάντα 92,9. Σκίνηση βλέπω τώρα στον Κηφισό, στο κέντρο, στην Ποσειδόνο και στην Κηφισία. Εσείς μπείτε στο site μας kiss929.gr να βάλετε το όνομά σας στο διαγωνισμό για το ταξίδι στη Μαδρίτη για τη συναυλία του Teddy Swims μαζί με Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine. Η κλήρωση θα γίνει στις 25 του μήνα και μετά έχουμε για εσάς Weekend στη Λισαβόνα. Η Μάνη ακούμε τώρα στον 92,9.

0: Shine Bright Like a Diamond, 15 του μήνα στο 92,9. Κις, ανοίξτε το Viber τώρα, ήρθε η ώρα για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca και ένα υπέροχο Choco Crush. Στείλτε μας λοιπόν γραπτό ή φωνητικό μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Τα λέω ξανά, στο Viber γραπτό ή φωνητικό μήνυμα, όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942-929-929. Σήμερα θα κερδίσει ο ένατος ή η ένατη και ο διαγωνισμός είναι για κατοίκους Αττικής μόνο. Σε λίγο θα ακούσουμε Harry Styles, θα ακούσουμε και Enrique Iglesias. Μείνετε μαζί μας στον 92,9.
1: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με το γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με το γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
10: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. 92,9.

Hold On, Παρασκευή 15 του μήνα στον 92,9 Kiss και η ECO καλωσορίζει το ECO Rally Ακρόπολης 2026 με μια εξαιρετική προσφορά. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο η ECO Premium 98 έχει ακόμα καλύτερη τιμή και δίνει διπλάσιους Smile πόντους στα μέλη του ECO Smile. Και πρέπει να ξέρετε ότι η ECO Premium 98 προστατεύει τον κινητήρα από τη φθορά, χαρίζει 53 περισσότερα χιλιόμετρα κάθε φορά που φουλάρεις και βεβαίως προσφέρει ανώτερη εμπειρία οδήγησης κάθε Παρασκευή και Σάββατο στα παρατήρια ECO. Μέχρι τέλος Ιουνίου συνεχίζουμε με Coolio και Script. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Λίγο πριν από τις 4 στον 92,9 και το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan κέρδισε σήμερα ο Γιάννης. Η Pizza Fan, όπως ξέρετε, συνεχίζει να κατακτά την κορυφή, μεγαλώνοντας την οικογένεια με το 106ο κατάστημα στην Ελλάδα, στην Αργυρούπολη, στη Λεωφόρο Κύπρου 87. Εδώ και 30 χρόνια η Pizza Fan αποτελεί συνώνυμο των ποιοτικών υλικών και των μεγάλων απολαύσεων στις πιο προσιτές τιμές, και πλέον οι κάτοικοι της Αργυρούπολης έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις νέες premium pizzas με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου σε ένα ξεκίνημα γεμάτο γευστικές εκπλήξεις. Καλή αρχή να ευχηθούμε εμείς. Συνεχίζουμε με Ζαζ, με R.E.M. και Miley Cyrus. Έρχονται σε πολύ λίγο στον 92,9.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν κατάφερε να μπει στο Final Four της Αθήνας αφού ιτήθηκε 81-64 από τη Βαλένθια στο Game 5 των Playoff, ρίχνει πλέον το βάρος του στο πρωτάθλημα, αντιμετωπίζοντας τη Μύκονο που συμμετάσχει για πρώτη φορά στο θεσμό. Στην προτελευταία αγωνιστική της Premier League, αγώνας για γερά νεύρα απόψε ανάμεσα στην Aston Villa και τη Liverpool, που ισοψηφούν με 59 βαθμούς. Στον μηχανοκίνητο αθλητισμό ξεκινούν οι δοκιμές του MotoGP στο Grand Prix Καταλωνίας.
1: Sports News, powered by Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Jumbo.

Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Και εκεί.
9: Και εκεί.
10: Και εκεί. Χρήστα, βουλθά, ενέργεια.
8: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
11: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: 1000 ευρώ το λεπτό.
16: Από ποια χώρα καταγόταν ο Μπετόβεν?
17: Γερμανία.
18: Πάρε τώρα πάντα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1000 ευρώ, φεύγουμε.
15: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
19: Βροχή δείχνουν οι προβλέψεις για αύριο το μεσημέρι. Από Κυριακή όμως ο ουρανός θα είναι πεντακάθαρος. Η ώρα τώρα είναι 4:02 και ακούμε βέβαια 92,9 κις. Έρχονται επιτυχίες 90s του Now από Zaz, από R.E.M. και Miley Cyrus. Αυτή την ώρα θα μάθουμε και τι να τρώμε για να διώξουμε το λίπος από την κοιλιά. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε όλους.

θυμηθείτε, είναι Παρασκευή 15 του μήνα και ακούμε 92,9 Kiss όπως κάθε μέρα και την Κυριακή. Θα ακούτε στον αέρα τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που θα γίνουν την επόμενη μέρα στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Σημειώνετε λοιπόν για να κερδίσετε εύκολα και μην ξεχάσετε ότι για να παίξετε πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή στο site μας kiss929.gr. Τώρα θα ταξιδέψουμε στα 90s με, τους Delirium. Σε λίγο θα ακούσουμε και Antique, μια και είμαστε σε κλίμα Eurovision. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Ο 92,9 Κύσης είναι η παρέα μας και σήμερα Παρασκευή. Και τώρα ένα όχι φαν, αλλά σίγουρα fact. Ο καρκίνος του δέρματος είναι η πιο συχνή μορφή καρκίνου παγκοσμίως, αλλά και πιο ιάσιμος εφόσον εντοπιστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Ο Μάιος, όπως ξέρετε, είναι ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος και η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδοσιολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό σημείωσε στο ημερολόγιο σου και επισκέψου το κινητό εξεταστικό κέντρο της ΕΔΑΕ στην πλατεία Συντάγματος αύριο και εξετάσου δωρεάν από δερματολόγους 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Την ίδια μέρα θα γίνουμε ένα με τους εθελοντές και τα μέλη και θα σχηματίσουμε ζωντανά το χαρακτηριστικό πορτοκαλί και κίτρινο ribbon της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Γιατί νοιάζομαι για την υγεία μου, σημαίνει ότι εξετάζομαι από δερματολόγο. Αυτό είναι το μήνυμα της φετινής εκστρατείας της ΕΔΑΕ για την πρόληψη και προστασία από τον καρκίνο του δέρματος. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το νοιάζομαιεξετάζομαι.gr. Συνεχίζουμε με το I Don't Wanna Know. Θα ακούσουμε και το Messi σε πολύ λίγο στον 92,9 Kiss.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall. Μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
7: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
10: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
15: Και τελείως άγνωστη.
16: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
17: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
18: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
19: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: 92,9 Kiss.

15 Μαΐου ακούμε και σήμερα 92,9 Kiss και τώρα που πλησιάζει ο καιρός που θα βγούμε στην παραλία μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η πρόταση των ειδικών για το φρούτο που λέει ότι διώχνει το λίπος από την κοιλιά. Αυτό είναι το αβοκάντο και μόνο ένα αβοκάντο την ημέρα αρκεί, λέει το Πανεπιστήμιο του Ιλινόης. Μην ξεχνάτε ότι χρειάζεται και ισορροπημένη διατροφή. Παράλληλα δεν τρώμε τα πάντα και μετά ένα αβοκάντο για να λύσουμε το πρόβλημά μας. Συνεχίζουμε με Dua Lipa και Jennifer Lopez. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: 5 πριν από τις 5 και έφτασε η ώρα του αποχωρισμού. Εσείς μείνετε στο 92,9 και ακολουθεί το Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο με Fuel Pass που έχει καύσιμα από την Ελλήν αξίας 50 ευρώ για εσάς. Όνομα, φυτό, ζώο, πράγμα και άλλα καλά. Να έχουμε ένα υπέροχο, υπέροχο Σαββατοκύριακο. Φιλιά!
1: Hi everyone, it's Teddy Swims.
2: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.
3: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll With The Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Τρεις Εργένικες.
9: Άχρηστη.
10: Ένα μωρό.
9: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
10: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
11: και όλα ανατρέπονται
12: από το πουθενά.
10: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
12: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
11: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
12: Όμως μετά από μία.
10: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
11: Ένα μωρό για τρεις.
13: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
11: Διονύσης Ατζαράκης.
10: Ζήσης Ρούμπος.
12: Χάρης Χιώτης.
10: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
13: Και η Ελένη Καρακάση.
11: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
14: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
15: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
16: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: 1000 ευρώ το λεπτό.
18: Πόσα πόδια έχει η αράχνη?
19: 8.
18: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
17: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
20: Σήμερα δεν θα δώσουμε απάντηση, γιατί όπως ξέρετε τις απαντήσεις για το παιχνίδι της Δευτέρας τις ακούτε την Κυριακή από τις 10 το πρωί στις 8 το βράδυ. Καλησπέρα.
21: Καλησπέρα, Ελένη.
20: Βρε, καλώς τον. Καλώς τον και σάργησες.
21: Σας έλειψα, το ξέρω.
20: Ναι, φυσικά και μας έλειψες. Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Επιτέλους μαζί για τις επόμενες δύο ώρες εδώ στο 92,9 Kiss. Με την καλύτερη 90's νέα μουσική και διάθεση.

0: One Republic Counting Stars πάντα στο 92,9 εκεί με όλες τις επιτυχίες 90's του Now. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 23 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα βρέχει, όπως επίσης και την Τρίτη ο καιρός θα είναι λίγο περίεργος. Γενικά, σαν έρχεται η αφρικανική σκόνη. Άσο. Αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι και αν σας έλειψε, πάλι εδώ. Εντάξει, εγώ τη νιώθω την αφρικανική σκόνη όταν να έρθει, όταν τέλος πάντων ξεκινήσει η ιστορία αυτή, γιατί με γαργαλάει ο λαιμός.
1: Σε γαργαλάει ο λαιμός.
0: Και το έπαθα αυτό από τότε που ήμουν άρρωστη. Δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα με την αφρικανική σκόνη. Δεν θα την ξεφορτωθούμε ποτέ φέτος.
1: Από ό,τι φαίνεται, όχι.
0: Από ό,τι φαίνεται, όχι. Τι φαίνεται όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους?
1: Να σου πω, και Κηφισός προς τον Πειραιά κολλάει από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και μετά από Περιστέρι μέχρι Αιγάλεο, ενώ προς Λαμία από Τουρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους. Η Αττική οδός προς τα αεροδρόμια από Ζεφύρι μέχρι Χαλάνδρη, ενώ προς Ελευσίνα από Γέρακα μέχρι Μεταμόρφωση. Η Κηφισία στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα και μετά στο ρεύμα προς Κηφισιά από Δαχτυλίδη μέχρι Μαρούση. Η Μεσογείο λίγο στην Αγία Παρασκευή. Η Αλίμου Καταχάκη στην Κεσαριανή. Η Ποσειδόνος από Γλυφάντα μέχρι Μαρίνα Φλίσβου. Και με αρκετά προβλήματα είναι αυτή την ώρα σταδίου Βασιλή Σοφία Αρδιτού και Αλεξάνδρα.
0: Έμαθε ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να απαγορεύσει τη χρήση παντινιών στου ανηλίκου. Με την πρώτη νομοθετική ευκαιρία. Θα το κάνει δηλαδή. Και επίσης τα μεγάλα ηλεκτρικά πατίνια θεωρούνται οχήματα και χρειάζονται πινακίδες, άδειες κυκλοφορίας και υποχρεωτική ασφάλιση.
1: Κανονικά και δίπλωμα χρειάζεται.
0: Κανονικά νομίζω ότι χρειάζεται και αυτό.
1: Εφόσον είναι φτωχοφόρο, έτσι είναι.
0: Βέβαια. Υπάρχει πρακτικό κενό, καθώς η διαδικασία έκδοσης πινακίδων δεν προχωρά με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν ανασφάλιστα. Πάντως θα γίνει όλο αυτό, θα τακτοποιηθεί. Και πολύ σωστά θα γίνει νομίζω. Αμέσως μετά. Έχουμε Kiss Fuel Pass από τον Kiss και την Ελλήν. Οπότε σε κάποιον από εσάς μπορεί να δώσουμε αυτό το Fuel Pass του Kiss αξίας 50 ευρώ. Οπότε σε λιγάκι θα ακούσουμε και τους τρεις τυχαίους αριθμούς.

0: Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Πάντα στο 92,9 Kiss. Έχουμε και το Kiss Fuel Pass. Παίζουμε γι' αυτό καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Και πώς γίνεται ο διαγωνισμός? Πάρα πολύ απλά. Ακούτε 92,9 Kiss. Έχετε το νου σας πώς τελειώνει η πινακίδα του οχήματός σας? Γιατί ακούμε τρεις αριθμούς. Και αν η πινακίδα τελειώνει σε αυτούς τους τρεις, με τη σειρά που θα τους ακούσουμε, τότε κερδίζετε το Fuel Pass. Έτσι, απλά, γρήγορα και εύκολα. Για πάμε.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλην. Η τυχερή αριθμή είναι
2: 6, 9, 5.
3: 695, αυτό ψάχνουμε.
0: Μήπως τελειώνει η πινακίδα σας σε 695? Λοιπόν, αν τελειώνει σε 695 η πινακίδα, τότε θα πρέπει να μας τηλεφωνήσετε γρήγορα στο 210-80-50.000 για να πάρετε το Fuel Pass του Kiss.
3: Ναι.
0: Από την Ελλην φυσικά. 695 ψάχνουμε, 2-10-80-50.000. Έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας για να μας καλέσετε. Βιαστείτε σε περίπτωση που ακούτε και έχετε αυτούς τους τρεις αριθμούς στο τέλος της πινακίδας σας. Γιατί πολλές φορές συμβαίνει να καλούν 2, έχει τύχει και 3
3: και 4
0: και ναι, γίνεται χαμός. 695 λοιπόν θέλουμε, πινακίδα να τελειώνει με αυτούς τους 3. Και πάμε να ακούσουμε Weekend και το αγαπημένο Blinding Lights.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Πάντα στο 92,9 Kiss, μόλις οι επιτυχίες 90's του. Να, λίγο νωρίτερα δώσαμε τρεις αριθμούς στο 695. Και ποιον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή?
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σου.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, το όνομά σου?
1: Καλά, μια χαρά. Δημήτρης.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Δημήτρη, η κοπέλα σου το άκουσε?
1: Η κοπέλα μου, ναι. Είναι εδώ μαζί μου.
0: Να μας πει και εκείνη μια καλησπέρα.
1: Έλα, πες και εσύ. Έλα, μαζί μου τρέπεται λίγο.
3: Καλησπέρα.
0: Τι τρέπεσαι, καλέ? Αφού εσύ το άκουσες, τον ειδοποίησες, χαμός έγινε εδώ πέρα.
1: Είναι λίγο τροπαλούλα, δεν πειράζει. Γι' αυτό τι θέλω.
2: Γι' αυτό τι θέλεις, οκ.
0: Ναι, αλλά είναι και αποτελεσματικούλα.
2: Ναι.
1: Είναι και αποτελεσματική, βέβαια, τα γιόλα.
0: Δημήτρη μου, ποια περιοχή μας ακούτε?
1: Περιστέρη.
0: Ωραία. Και πού βρίσκεσαι αυτή την ώρα, τι κάνετε?
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει, μην πεις. Άμα είναι τίποτα περίεργο, μην το πεις.
2: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι περίεργο, αλλά είμαι έξω.
2: Εντάξει. Είμαι γενικά έξω.
0: Εντάξει.
1: Είμαι γενικά έξω.
0: Εντάξει, Δημήτρη. Εντάξει.
1: Και ακούμε εκεί, βέβαια.
2: Βέβαια.
0: Ντροπαλή, αλλά εκεί που πρέπει να μιλήσει, μιλάει.
1: Όλη μέρα ακούει. Τι να πω. Είναι όλη μέρα.
2: Όλη μέρα και ό,τι και αν κάνει, ακού Kiss. You know what I mean.
1: Βέβαια. Μόνο
0: λοιπόν, Δημήτρη, έχεις κερδίσει το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελλην.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: εντάξει,
1: πολύ.
0: Καλό καλά. Σαββατοκυριακό και στους δύο να περνάτε όμορφα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
4: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Lady Gaga, Poker Face, στο 92,9 εκεί με όλες τις επιτυχίες 90's Now. Και σήμερα τελειώσαν και τα σχολεία, ε?
1: Ναι, τα λεφτά κουδούνι σήμερα.
0: Για τα λύκεια.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί έρχονται και οι Πανελλήνιες.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Αυτές οι Πανελλήνιες, παιδιά, μην αγχώνεστε καθόλου. Οι Πανελλήνιες είναι κάτι εξετάσεις. Άμα έχεις διαβάσει, θα γράψεις. Μπορεί βέβαια να έχεις διαβάσει και να πάθεις ένα κοκομπλόκο, γι' αυτό να μην αγχώνεστε, για να μην πάθετε κοκομπλόκο.
1: Ναι.
0: Αλλά έχεις τη δυνατότητα να τη ξαναδώσεις αν θες.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, οπότε δεν τρέχει τίποτα. Και υπάρχουν τόσα άλλα πράγματα που μπορεί να κάνεις εκεί έξω. Δεν κρέμεται σε καμία περίπτωση η ζωή μας από τις Πανελλήνιες.
1: Όχι, βέβαια.
0: Και το λέω κι εγώ, γιατί όταν ήμουν σε αυτή τη φάση, πίστευα ότι κρέμα τη ζωή μου από αυτό.
1: Ναι, ότι είναι η αρχή και το τέλος. Ότι τέλος.
0: Ναι.
1: Τελειώσαν όλα. Όχι,
0: ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: τελειώνουν όλα.
0: Στο τέλος δεν ακολούθησε αυτό που σπούδασα.
1: Μη σου πω ότι περισσότεροι, αλλά τέλος πάντων, μην το κάνουμε
0: ναι,
1: θέμα
0: έκανα άλλο
1: τώρα.
0: Πράγμα. Αλλά σε εκείνη τη φάση νομίζεις ότι αυτό πρέπει να κάνω. Όχι.
1: Όχι,
0: υπάρχουν
1: παιδιά.
0: Πάρα πολλές επιλογές εκεί έξω. Λοιπόν, κάτι θα υπάρχει και για σένα. Να το ξέρεις. Πάμε για λίγες διαφημισούλες τώρα. Και σε λίγο θα παίξουμε και όνομα φυτό.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
5: Επιμένει! Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
6: Πόσο?
7: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
8: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
11: Spring offers at Attica.
6: Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Άτικα. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Άτικα. You at your best.
11: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
12: 92,9 Kiss.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's Now παίζουν δυνατά στο 92,9 Kiss φυσικά. Και τώρα, Αλέξανδρε, θέλω να σε ρωτήσω.
1: Παρακαλώ.
0: Όταν ήσουν νέος,
1: ναι,
0: και είχες γνωρίσει τη γυναίκα σου, mm-hmm, πού την πήγαινες ραντεβού?
1: Κοίταξε, είσαι κανένα παρκάκι, είσαι καμιά παραλία, επίσης σε κάνα ωραίο καφέ,
0: ναι,
1: ρεστοράν.
0: Ναι.
1: Ακόμα
0: αυτό πριν
1: και
0: πολλά χρόνια.
1: Ναι, και σε κινηματογράφο επίσης.
0: Ναι.
1: Σε κινηματογράφο είναι ωραίο ραντεβουδάκι.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι και εγώ σε τέτοια μέρη πήγαινα για ραντεβού πριν πολλά χρόνια. Ναι. Ευτυχώς.
1: Γιατί ευτυχώς?
0: Γιατί αν ήμασταν τώρα, ανήκαμε στη γενιά Z.

0: Αλήθεια. Θα τρελαθώ. Θα τρελαθώ.
1: Κοίταξε να δεις, ναι, δεν χρειάζεται να πάρεις και λάδι μαζί. Έχει μπόλικο εκεί.
0: Κοίταξε, τώρα που το ξανασκέψαμε, βέβαια.
1: Ιδιάζω.
0: Τα νεκροταφεία, ειδικά το βράδυ, έχουν και τα κεράκια.
1: Ρομαντικά.
0: Βγαίνει μια ρομαντική ατμόσφαιρα.
1: Ησυχία έχει.
0: Ησυχία.
1: Δεν ακούγεται τίποτα.
0: Ναι, μόνο μην αισθανθεί να σε ακουμπάει κανένα, γιατί εκεί θα ξεχάσει και τα ρομαντικά και τα ερωτικά θα φύγουν όλα. Γεια σα.
2: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
3: Είστε το καλύτερο ραδιόφωνο.

Rihanna, only girl in the world, πάντα στο 92,9 εκεί. Και νομίζω πως ήρθε η ώρα τώρα να μας τηλεφωνήσετε για να παίξουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα. 2-10-85.000. Το δώρο είναι μια καταπληκτική δωρεπιταγή. Και λέω καταπληκτική γιατί είναι το περιεχόμενο πολύ ωραίο. Είναι από την Ούζου, η οποία είναι γνωστή για τα υπέροχα fashion ρολόγια και επεκτείνεται αυτή στην παρουσίαση μια ολοκληρωμένη συλλογή αξεσουάρ. Η συλλογή περιλαμβάνει γυναικεία τσάλινα κοσμήματα, ανδρικά και unisex βραχιόλια, καθώς και την νέα συλλογή γυαλιών ηλίου, δημιουργώντας ένα καταμάχητο συνδυασμό ποιότητας και design. Και βέβαια όλα αυτά τα βρίσκεις στον αναμενόμενο e-shop

0: ouzou.gr.
1: Και δεν είπαμε ότι η δωροεπιταγή είναι αξίας 100 ευρώ, έτσι.
0: 100 ευρώ. 100 ολόκληρα ευρώ. Λοιπόν, τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210 80 50 000, αν θέλετε να παίξετε μαζί μας. Όνομα, φυτό, ζώο, πράγμα.

0: Υπέροχος Χόζερ με Too Sweet πάντα στο 92,9 Kiss και νομίζω πως ήρθε η ώρα για...
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα.
0: Και παίζουμε με τη Δήμητρα.
2: Mm-hmm.
0: Γεια σου Δήμητρα.
3: Γεια σου,
2: γεια σου Δήμητρα.
0: Από ποια περιοχή μας ακούς?
3: Από Αχαρνές.
0: Είσαι Αχαρνές αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
3: Τώρα είμαι στο δρόμο, πάμε στο δοντικό με τα παιδιά.
0: Ναι.
2: Να σου πω, μήπως έχεις βάλει ανοιχτή ακρόαση κάτι τέτοιο, γιατί δεν σε ακούμε και τόσο καθαρά?
3: Ναι, είμαι ανοιχτή ακρόαση, να τη βγάλω?
0: Ναι.
2: Αν σου είναι εύκολο για να ακούμε καθαρά τις απαντήσεις σου, όχι τίποτα άλλο.
3: Ωραία, ωραία, ένα λεπτάκι.
0: Είπες με τα παιδιά.
3: Τώρα,
2: ναι, τώρα ναι.
0: Είπες ότι πας με τα παιδιά, ορθοδοτικό, σωστά ακούσαμε?
3: Σωστά.
0: Πόσα παιδιά είναι μέσα στο αυτοκίνητο?
3: Δύο.
2: Ωραία.
0: Τα ονόματά τους?
3: Η Ελεάνα και ο Μιχάλης.
0: Γεια σας παιδιά.
2: Να τα παιδιά.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε για να παίξει η μαμά, εντάξει? Παίζουμε με το γράμμα όμικρον. Είμαστε έτοιμοι?
3: Ναι.
0: Όλη παρέα.
3: Όλοι.
0: Ένα ζώο από όμικρον.
3: Ουρακοτάγκος.
2: Μία χώρα.
3: Ουκρανία.
0: Ακολουθεί μετά το 7.
3: 8.
2: Τη χρησιμοποιείς για να πλύνεις τα δόντια.
3: Οδοντόβουτσα.
0: Ένα όνομα.
3: Ορέστης.
2: Ένα επάγγελμα.
3: Οδοντίατρος.
0: Μια έκλειψη μπορεί να είναι μερική ή...
3: Ολική.
2: Έτσι είναι κοινώς γνωστή η εθυλική αλκοόλη.
3: Ινόπνευμα.
0: Μια πόλη.
3: Ουκρανία.
2: Ένα αντικείμενο.
3: Οδοντόβουτσα.
0: Η παρέσκησε.
2: Ναι. Παιδιά, τα καταφέρατε.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, καλά αποτελέσματα με τον ορθοδοτικό. Ποιος θα πάει εκεί από τους τρεις?
3: Τα δύο παιδιά ξεκινάμε μάλλον σιδεράκια, κάτι τέτοιο. Είμαστε σε αυτή την ηλικία.
0: Εντάξει, όλα καλά. Και τα σιδεράκια έχουν μια γοητεία.
2: Ναι.
3: Θα διαλέξουμε χρώματα και τέτοια.
0: Φανταστικά. Τέλεια. Να διαλέξετε το πιο ωραίο. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: Σονί και τη φίλη So Good πάντα στο 92,9 εκεί. Αύριο έχουμε και την Eurovision. Έχει περάσει και η Κύπρος και είμαστε ανυπόμονοι. Έτσι, αύριο το βράδυ να δούμε τι θα γίνει, γιατί θέλουμε να κερδίσουμε.
1: Έκτη βγαίνουμε. Εμφανιζόμαστε.
0: Έκτη εμφανιζόμαστε. Έκτη. Τρόμαξα, μωρέ, έτσι πως μου το είπες. Νομίζω ότι έχουν με τα στοιχήματα ότι είμαστε, έχουμε πέσει στην έκτη θέση.
1: Όχι. Εντάξει.
0: Δεν είμαστε όμως στη δεύτερη θέση. Είμαστε λίγο πιο κάτω
1: έχουμε
0: μετά την
1: λίγο.
0: Εμφάνιση. Το θέμα είναι όμως ότι η ΕΡΤ λέει υπολογίζει ότι τα κέρδη φέτος θα ξεπεράσουν τελικά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε και πολλά κέρδη, ήταν μία ή άλλη. Αλλά φέτος λέει θα είναι πολύ μεγάλα τα κέρδη. Και αυτοί βέβαια το χειρίστηκαν λέει καλύτερα. Το κρατικό κανάλι δηλαδή μπήκε πιο σωστά από κάθε άλλη φορά στο παιχνίδι.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι, και άρχισε να διαχειρίζεται την Eurovision ως εμπορικό project που μπορεί να είναι κερδοφόρο και φέτος είναι. Είδες,
1: άμα το κυνηγήσεις. Να το σου Ακύλας. Αν μη τι άλλο το έφερε. Τουλάχιστον το.
0: Άνοιξε το δρόμο και σε αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήταν στη δεύτερη θέση, έχει πέσει στην τρίτη θέση.
1: Ναι.
0: Γιατί τη δεύτερη θέση την έχει καταλάβει, τουλάχιστον στις προγνώσεις.
1: Στα στοιχήματα.
0: Στα στοιχήματα, ναι. Η Delta Goodrem, η οποία εκπροσωπεί την Αυστραλία.
1: Είδες. Η Delta Goodrem.
0: Την οποία
1: την έκανε
0: αγαπάμε.
1: Τη διαφορά.
0: Ναι. Θα το ξανασκεφτούμε όμως τώρα μετά από αυτό.
1: Ναι, για να.
0: Ελπίζουμε να τη ρίξει από τη δεύτερη και να ξαναπάει στη δεύτερη και να ρίξει και τη. Και να πάει στην πρώτη.
1: Και να, έτσι,
0: αυτό
1: να το
0: θέλουμε. Πάμε να την ακούσουμε την Delta.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν κατάφερε να μπει στο Final Four της Αθήνας, αφού ιτήθηκε 81-64 από τη Βαλένθια στο Game 5 των Playoff, ρίχνει πλέον το βάρος του στο πρωτάθλημα, αντιμετωπίζοντας τη Μύκονο που συμμετάσχει για πρώτη φορά στο θεσμό. Στην προτελευταία αγωνιστική της Premier League, αγώνας για γερά νεύρα απόψε, ανάμεσα στην Aston Villa και τη Liverpool, που ισοψηφούν με 59 βαθμούς. Στον μηχανοκίνητο αθλητισμό ξεκινούν οι δοκιμές του MotoGP στο Grand Prix Καταλωνίας.
0: Sports News, powered by Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
7: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 1000 ευρώ το λεπτό.
10: Ποιος ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
11: Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
10: Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει, είσαι η δέκατη νικήτρια! Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
11: Είχα το Ντα Βίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, το Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
10: Με δουλεύεις, ε! Για να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι να ακούν μες τη μέρα εκεί σε 92,9, γιατί δίνουμε τις απαντήσεις στο πιάτο, δηλαδή πραγματικά τι άλλο να κάνουμε.
9: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
12: Προχθές δώσαμε άλλο ένα χιλιάρικο και βέβαια για το παιχνίδι της Δευτέρας τις απαντήσεις θα τις ακούσετε την Κυριακή από τις 10 το πρωί στις 8 το βράδυ. Κάθε ώρα και μία απάντηση δική σας. Καλησπέρα και πάλι. Kiss Drive Time στο 92,9 Kiss με Λένη και Αλέξανδρο.
13: Καλησπέρα και πάλι. Αυτή την ώρα θα μάθουμε ποια είναι η απαραίτητη ποσότητα αντιλιακού που πρέπει να πλάζουμε στο πρόσωπο.
12: Μια υπαίθρια έκθεση για τους ποδοσφαιρόφιλους και θα πέσουμε.
14: Παίξουμε. Η Thunder. Θα παίξουμε Keith Soundcheck.
13: Εντάξει, θα το παίξουμε, σταμάτα. Μας έπιασε.
14: Θα προσπαθήσουμε, γιατί μάλλον δεν θα μπορέσουμε.
13: Παραθυκευτιάτικα. Ωραία, τι πάθαμε.

0: Maneskin Begging πάντα στο 92,9 εκεί. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 22 βαθμούς Κελσίου. Βροχερό θα είναι το Σάββατο, αύριο. Η θερμοκρασία στους 24, ηλιοφάνεια την Κυριακή όπως και τη Δευτέρα. Την Τρίτη έρχονται πάλι συννεφάκια. Λένε βέβαια οι μετρολόγοι ότι για την Τρίτη θα είναι ο καιρός άστατος. Αλλά οκ. Και βέβαια το βασικό είναι ότι θα έχουμε πάλι αφρικανική σκόνη. Αυτό είναι το βασικό και το σπαστικό.
1: Άρα η βροχούλα που θα έχουμε αύριο δεν θα είναι απλή βροχούλα.
0: Θα είναι λασποβροχούλα.
1: Έτσι, μην πλύνετε αυτοκίνητο, μην απλώσετε μπουγάδα.
0: Ναι.
1: Κανονίστε.
0: Όλα αυτά τέλος πάντων. Να πούμε ότι έρχεται και το Ράλι Ακρόπολης. Τον Ιούνιο βέβαια, αλλά η ΕΚΟ, που είναι μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια πραγματικά εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς και θέλουμε να τη μοιραστούμε μαζί σας. Γιατί κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου, η Eco Premium 98 είναι σε ακόμα καλύτερη τιμή με διπλάσιους mile πόντους για τα μέλη του Eco Smile.
1: Επίσης, η Eco Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές.
0: Ωραία, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους Αθήνας.
1: Ίδια περίπου η κατάσταση. Ο Κηφισός συνεχίζει να κολλάει προς Πειραιά, από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και μετά από το Περιστέρι μέχρι το Εγάλεο, ενώ προς Λαμία από Τουρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους. Η Αττική Οδός προς το Αεροδρόμιο, από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Χαλάνδρι, ενώ προς Ελευσίνα από το Γέρακα μέχρι το Ηράκλειο. Η Κηφισία στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα και μετά προς την Κηφισιά από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Μαρούση. Η Μεσογείων σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Η Αλίμου Κατεχάκη σε Κεσαριανή και Καρέα. Η Ποσειδώνος από την Κλειφάδα μέχρι τη Μαρίνα Φλίσβου. Και πολλά προβλήματα συνεχίζουν να έχουν η Πειραιώς πριν την Ομόνια, η Σταδίου, η Βασιλής Σοφίας και η Αρδιτού.
0: Ολόκληρο κατεβατό είπες.
1: Ναι.
0: Χαμό στους δρόμους λοιπόν αυτή την Παρασκευή. Σε λίγο παίζουμε εκεί soundcheck. Τώρα όμως έρχεται ο Έρος Ραματσότη.

0: Κυφικής Soundcheck. Τι έχουμε για σήμερα για να ακούσουμε?
1: Λοιπόν, τελειώνει εδώ.
2: Τι είναι αυτό?
1: Η απόλυσή σου από την εταιρεία και αποζημίωσή σου. Θα πρέπει να πάρεις 3,5 εκατομμύρια. Και εδώ μέσα σου έχω μια επιταγή των 70 εκατομμυρίων. Σου αγόρασα το σπίτι που μένεις.
2: Και εγώ θέλω να απολυθώ.
1: Πολύ εδώ μέσα. Φρόντισε επίσης να διοριστείς με διπλό μισθό. Σε μια εταιρεία ενός φίλου στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό το χαρτί είναι εδώ μέσα.
2: Υπάρχει κάποιος που δεν θα ήθελε να απολυθεί από αυτή την εταιρεία?
3: Αυτή είναι εξωπραγματική απόλυση.
2: Ποιος την κάνει αυτή την εξωπραγματική απόλυση?
3: Έλα μου ντε.
2: Αυτό θέλουμε να μας πείτε στο Viber 6942-929-929. Στείλτε μας φωνητικό μήνυμα. Η δωρεπιταγή είναι απολυτίβο. Περιμένει κάποιον από εσάς που θα απαντήσει σωστά.
0: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Κούμπασταν, The Reason, στο 92,9 εκεί, στο Key Soundcheck. Ακούσαμε αυτό.
1: Τελειώνει εδώ.
2: Τι είναι αυτό?
1: Η απόλυσή σου από την εταιρεία και η αποζημίωσή σου. Θα πρέπει να πάρει 3,5 εκατομμύρια. Και εδώ μέσα σου έχω μια επιταγή των 70 εκατομμυρίων.
2: Αλλά και εγώ θέλω να απολύσω. Απολύστε με.
1: Πρόνησε επίση να διοριστεί.
3: Δεν έχει αυτόν όμω.
1: Σε μια εταιρεία ενό φίλου στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό το χαρτί είναι εδώ μέσα.
0: Αυτόν θα ήθελα να έχω.
3: Θα ήθελες, αλλά δεν τον έχεις. Οπότε τι λες, θέλω να απολυθώ.
0: Λοιπόν, φοβερό, έτσι.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα μηνύματά σας, γιατί σας ζητήσαμε να μας πείτε ποιος κάνει αυτή την εξωπραγματική απόλυση.
3: Πραγματικά. Λοιπόν, πάμε.
0: Πουθενά δεν συμβαίνει αυτό. Για πάμε. Α, δεν μπορούμε να ακούσουμε. Τώρα θα ακούσουμε.
3: Τώρα ακούμε. Ωραία.
4: Καλησπέρα, παιδιά. Είναι ο Γιάνκος Δράκος.
3: Μάλιστα.
5: Γεια σας παρεάκι.
3: Γεια.
5: Γιάνκος Δράκος. Εγγύηση, λάμψη. Τόσα χρόνια μαζί με τη γιαγιά κάθε απόγευμα.
3: Οκ.
6: Καλησπέρα παιδιά, νομίζω είναι ο Γιάνκος Δράκος. Καλή συνέχεια.
3: Καλή συνέχεια και σε σένα.
7: Καλησπέρα παιδιά, νομίζω είναι απόσπασμα από την ταινία Έτερος Εγώ.
3: Έτερος Εγώ, ε. Έκαναν τέτοιες απολύσεις εκεί.
8: Καλησπέρα, Κις. Ο Γιάνκος Δράκος θα απολύσει από την Giant. Τρελική λάμψη.
3: Οκ. Okay.
0: Συνεχίζουμε.
9: Καλησπέρα, Κις. Δεν είμαι σίγουρη ότι άκουσα την ερώτηση, αλλά η φωνή που ακούμε είναι βέβαια του Γιάνκου Δράκου, του πολίτη ηθοποιού.
3: Α, λέει και το όνομα του.
9: Αν άκουσα καλά την ερώτησή σας, αυτός κάνει την τρομερή απόλυση.
3: Οκ. Okay.
10: Καλησπέρα, Κις. Εγώ θα πω τελείως την τύχη. Λάμψη.
3: Μάλιστα.
0: Ωραία.
3: Θες ακούσουμε κι άλλα?
0: Άντε, βάλε κι άλλα.
3: Οκ. Okay.
11: Είναι από τη σειρά η Λάμψη και το λέει ο Γιάνκος Δράκος.
3: Μάλιστα.
0: Να σου πω. Εντάξει, να το αποκαλύψουμε τώρα, γιατί θα ξημερωθούμε. Έχει πολλά μηνύματα. Λοιπόν, όντως είναι ο Γιάνκος Δράκος. Και ξέρεις, θυμήθηκα τώρα που όλη η Ελλάδα στηνότανε για να δει Λάμψη.
3: Ναι. Εμένα αυτό
0: και το καλημέρα ζωή.
3: Εμένα αυτό που μου άρεσε περισσότερο σε αυτή τη σειρά ήταν οι διάλογοι.
0: Ναι. Θέλεις... Μα ακούσαμε, πήραμε μια γεύση πριν για την εξωπραγματική απόλυση.
3: Θέλεις να πεις ότι ήταν ο Γιάνκος Δράκος?
0: Για συνέχισε.
3: Απαντούσε η Δαντουλάκη.
0: Ναι.
3: Νομίζω πως ήταν ο Γιάνκος Δράκος. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ήταν ο Γιάνκος Δράκος και ξανά πάλι. Και κάπως έτσι γινόταν κάτι τέτοιο διάλογο.
0: Απλώνανε το επεισόδιο. Αφού είχε τρελή θεαματικότητα. Οπότε προσπαθούσαν να το απλώσουν όσο γίνεται περισσότερο. Και εμείς καθόμασταν και το βλέπαμε.
3: Ναι, πόσες χιλιάδες επεισόδια έχει αυτή η σειρά.
0: Πιστεύω ότι τώρα, αυτή την εποχή, δεν μπορούσαμε να το δούμε.
3: Όχι, με
0: τότε ήταν κουτί.
3: Ναι.
0: Όλη η Ελλάδα καθόταν και έβλεπε Λάμψη και Καλημέρα Ζωή.
3: Τρομερή τηλεθέαση.
0: Ναι, εμένα μου άρεσε και ο αστυνομικός. Πώς το λέγανε?
3: Ο αστυνομικό. Ναι.
0: Κατάλαβες.
3: Αχ, ναι.
0: Το βάλουμε άλλη φορά τον αστυνομικό.
3: Θα μου έρθει.
0: Ναι.
3: Εντάξει, οκ.
12: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 20 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dream soft.
14: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
15: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
18: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
19: Φέρτο.
20: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
18: Φέρτο.
20: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
18: Φέρτο.
20: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
18: Μην το φέρεις.
20: Γιατί?
18: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
21: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
22: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
24: Μήπως λεφτά.
23: Τα λες και λεφτά.
25: Coupons. Coupons.
24: Από πού ακούστηκε αυτό?
23: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
26: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
27: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
28: Hi everyone, it's Teddy Swims.
29: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival. 92,9.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's Now, φυσικά στο 92,9 Kiss, Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Να πούμε, Αλέξανδρε, τώρα για αυτή την έκθεση, την οποία μου ακούγεται πολύ ωραία και εντυπωσιακή, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Μαΐου έως τις 31 Ιουλίου, με την ευκαιρία του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου. Η έκθεση αυτή θα είναι ουσιαστικά μια εντυπωσιακή υπαίθρια γκαλερί, αφιερωμένη στο ποδόσφαιρο και θα μεταμορφώσει την περίφραξη του εθνικού κήπου.
1: Έχω να σου πω ότι η έκθεση περιλαμβάνει 121 εμβληματικές φωτογραφίες από το αρχείο του Διεθνούς Ιδιοσιογραφικού Πρακτορείου Associated Press με ιστορικές στιγμές από την κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη από το 1950 μέχρι τις μέρες μας.
0: Οπότε θα περνάς από την Βασιλή Σοφία στην Αμαλίας και θα βλέπεις 48 κάδρα μεγάλου μεγέθους, τα οποία θα παρουσιάζουν εικόνες υψηλής αισθητικής και θα αποτυπώνουν τη συγκίνηση, την ένταση και τις φάσεις που έγραψαν ιστορία ταξιδεύοντας στο θεατή στον χρόνο.
1: Νομίζω
0: καταπληκτικό.
1: Πολύ καλή.
0: Αλλά τον νου σου στον τιμόνιο όταν είσαι εκεί. Μην χαζεύεις τις φωτογραφίες.
1: Όχι, πεζός θα πάει να τις δεις.
0: Πεζός θα τις δεις και θα τις ευχαριστηθείς, η αλήθεια είναι, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο που θα συμβεί στην πόλη. Όπως ωραίο είναι και το τραγούδι του Benson Boone, Beautiful Things.

0: Μιας και ακούμε για beautiful things, να πούμε και για beautiful things, γιατί έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο τριμεράκι στο ξενοδοχείο Τεζόρο στην Νικιάνα Λευκάδα, στο Instagram του Kiss φυσικά.
1: Φέρει μονάδα αυτή,
0: είναι, ναι, είναι χτισμένη από πέτρα και ξύλο η ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωμάτια βρίσκονται όλα αμφιθεατρικά γύρω από την πισίνα του ξενοδοχείου, διαθέτουν μπαλκόνι ή βεράντα για στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης. Και κάποιος από εσάς με ένα ακόμη άτομο θα βρεθεί εκεί για τρεις μέρες. Θα περάσετε καταπληκτικά.
1: Ακολουθήστε λοιπόν τα βήματα στο Instagram, δηλώστε συμμετοχή, ο νικητής ανακοινώνεται το Σάββατο.
0: Αύριο.
1: Αυτό, έτσι, αύριο στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου.
0: Ακριβώς. Και βέβαια όταν πάτε εκεί, μην ξεχάσετε να βάλετε αντιλιακό, γιατί ο ήλιος καίει. Εσύ πώς βάζεις αντιλιακό?
1: Τι πώς βάζω αντιλιακό?
0: Γυρνάς το μπουκάλι ανάποδα.
1: Γυρνά το μπουκάλι και βάζω. Εντάξει, όσο πέσει, ναι, το αλήφω, το αθλώνω.
0: Στο πρόσωπό σου.
1: Και στο πρόσωπο και μετά στο σώμα.

0: Καλά, στο σώμα δεν μας ενδιαφέρει, στο πρόσωπο, γιατί το πρόσωπο είναι πολύ σημαντικό και φαντάζομαι ότι επειδή βάζεις όσο κάτσι,
1: ναι,
0: το πασαλίβεις στη μούρη σου.
1: Ένα, αυτό κάνω.
0: Ναι, δεν απορροφάται αυτό σωστά, ασπρίζεις και μετά σε βλέπει παραλία και γελάει.
1: Ναι, αλλά είναι και η μοναδική μου ευκαιρία να είμαι άσπρος.
0: Σωστό κι αυτό, γιατί είσαι μαύρος.
1: Οπότε εντάξει, δεν με χαλάει καθόλου.
0: Να, μάλιστα, αλλάζεις χρώμα με αυτόν τον τρόπο, ε.
1: Φυσικά, ναι.
0: Ξέρεις ποια είναι η ποσότητα, η κανονική αυτή που λένε οι επιστήμονες?
1: Τώρα το διάβασα πρόσφατα.
0: Και, ναι. Τι λες?
1: Μισό κουταλάκι του γλυκού.
0: Βάλε εσύ μισό κουταλάκι του γλυκού, τα ίδια χάλια θα έχεις πάλι.
1: Τα ίδια, δηλαδή πόσα πρέπει να βάλω?
0: Λιγότερο, ρε, έχει να κάνει με την πυκνότητα του προϊόντος. Γιατί μπορεί να θέλει λίγο για να. Απλά το ανανεώνεις πιο συχνά.
1: Άρα θα
0: μισό
1: το...
0: κουταλάκι θα στη μούρη σου.
1: Θα έχω τον καθρέφτη και τραβήξω σιγά σιγά μέχρι να δω ότι ασπρίζω. Εκεί
0: ναι,
1: θα πω stop.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει.
2: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
3: Σας ακούω κάθε μέρα. Σας αγαπώ.

0: Έτσι κλείνουμε σήμερα πολύ δυνατά. Faithless Insomnia στο 92,9. Εκεί μόλις επιτυχίες να είναι τη του Now. Ακολουθεί η Χριστίνα Γιαννοπούλου. 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Και φυσικά τις απαντήσεις για το παιχνίδι της Δευτέρας, τα 1000 ευρώ το λεπτό της Δευτέρας, θα τα ακούσουμε την Κυριακή από τις 10 το πρωί στις 8 το βράδυ. Από την Ελένη.
1: Και από τον Αλέξανδρο.
0: Φιλάκια, παιδιά. Πολλά καλά. Τι
2: δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα αφημί πλατφόρμα.
0: Πάλι κράσαρε μωρέ, μη σκοτίζεσαι. Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Ελίν καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Τρεις Εργένιδες.
4: Αχρηστή.
5: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
3: Και όλα ανατρέπονται.
6: Από το πουθενά.
5: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
6: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
6: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάς.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
4: Βρε αγάπη μου. Τόσο ωραία μέρα έχει.
8: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll with the Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens. Με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική ροκ λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
14: Yeah, είσαι εδώ.
15: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. 1000 ευρώ το λεπτό.
16: Άκουγες και είσαι χθες όλη μέρα.
17: Μέχρι τις 5 άκουγα.
16: Ποιος ποδοσφαιριστής έχει τους περισσότερους followers στο Instagram?
17: Κριστιανό Ρονάλντο.
16: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες χθες.
17: Τον Κριστιανό Ρονάλντο, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να το βρίσκα.
15: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
18: Ναι, τη Δευτέρα 7 και 1 Παρασκευή απόγευμα με γαλανό ουρανό, αεράκι και 22 βαθμούς Κελσίου στην πόλη. Μια χαρά και 2 και 3 και παραπάνω χαρούλες και επιτυχίες 90's του Now. Έτσι συνεχίζουμε. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα για τις επόμενες 3 ώρες. Θα ξεκινήσουμε με τα νέα σήμερα και Dua Lipa, Savage Garden και Indila. Ξεκινάει λίγο ανάποδα ο τελευταίος χορός. Εκτίσαμε μέσα στον αέρα μας.

92,9 και η Σακύρα Μπουμ Μπουμ ερμηνεύει, θα ερμηνεύσει τον ύμνο του Μουντιάλ. Τι άλλα νέα μάθαμε σήμερα? Η χαρά της Βικτόρια, ο υπότης της, κανονικά και υπότης, David Μπέκα, είναι και συνδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας Inter Miami. Μπήκε στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων. Χαρές, Βικτόρια. Εσύ τώρα μπες στο διαγωνισμό μας και η Summer World Concerts 2026. Ο επόμενος σταθμός θα είναι η υπέροχη Μαδρίτη. Εκεί θα δεις live τον υπέροχο Teddy Swim στο Mad Cool Festival 9 Ιουλίου με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον 92,9 Kiss. Θα δεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine. Δηλώνει συμμετοχή στο site μας φυσικά, kiss929.gr, και εμείς ακούμε Teddy Swim's Bad Dreams.

0: 25 μετά τις 7, 92,9 και στην Παρασκευή κάτι ακούσαμε για βροχές. Είναι και η Adele τώρα με το Set Fire to the Rain. Αν είσαι Αττική Οδό, Βρυλίσια και η Μίσα, έξοδος Πειραιά, Λαμία, έχει κίνηση και σε Κηφισό επίσης κόμβο μεταμόρφωση και Βασιλή Σοφίας, πλατεία Μαβίλη Κολονάκη, Σύνταγμα, Βασιλός Κωνσταντίνου, Αρδιτού Παγκράτη. Έχει όμως και Ράλι Ακρόπολης. Η ΕΚΟ καλωσορίζει το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης 2026 με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εφοδιάζεστε με ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Με κορυφαία καθαρότητα κινητήρα, προστασία από φθορά και έως 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα, η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει μια πραγματικά ανώτερη εμπειρία οδήγησης. Μη χάσετε την προσφορά κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί!
6: Και εκεί! Χρήστα! Βουλτά! Ενέκεια!
4: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και Classic Rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
9: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
10: Επιμένει.
11: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
10: Πόσο?
12: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
13: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fun park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
9: 92,9.

Έλα Χάρη, get away, πώς πες μου, 92,9 Kiss έχω. Καλά και κακά, ναι. Ας ξεκινήσουμε από τα κακά για να τελειώσουμε με τα καλά. Η Ελλάδα είναι η 7η παγκοσμίως σε κατάθλιψη. Μη με κοιτάς που γελώ. Και βάσει της έρευνας, οι βασικές αιτίες είναι η οικονομική κρίση, ο κορονοϊός και ο θυσμός του TikTok. Έλα, για πηγαίναμε τώρα στα καλά νέα. Το Box Delivery App τα σπάει. Τρως, πίνεις, ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε μα κάθε παραγγελία. Που τα κάνεις έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Πιο κερδισμένος γίνεται, δεν γίνεται. Απλά να χαμογελάς λίγο περισσότερο, ρε παιδάκι μου, μέσα και έξω. Αυτός είναι ο Νταμιάνο Νταβίτ, Bone with a Broken Heart.

0: Πάμε προς τις 8.92,9 εκεί στην παρέας μας Κοσμοτέ Τέλεκομ, αν βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα. Αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει και μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο cosmote.gr. Πάμε για πολύ σύντομο break και στις 8 ξεκινούν επιτυχίες 90's του Now και θα ακούμε την επόμενη ώρα για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίπα. Και τώρα κάμια

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα κι αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
10: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
9: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: 1000 ευρώ το λεπτό.
13: Ποιο ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
14: Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
13: Έχει κερδίσει, το έχει καταλάβει. Είσαι η 10η νικήτρια! Ποιε ερωτήσει είχε από χθε?
14: Είχα το Ντα Βίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, το Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
13: Με δουλεύει, για να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι να ακούν μες στη μέρα εκεί σε 92,9, γιατί δίνουμε τι απαντήσει στο πιάτο. Δηλαδή, πραγματικά, τι άλλο να κάνουμε.
12: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. 92,9 εκείς μπροστά μας το Σαββατοκύριακο, πίσω μας ό,τι μας άγχωσε, η κατσούφια σε λίγο σήμερα, η καλύτερη 90's του νέα μουσική. Βοηθάει σε όλα, έρχεται ο Pharrell Williams στην εκκίνηση για να σου φέρει χαρά, είναι happy. Και η Madhouse με μια προσευχή που τη χρειαζόμαστε. Η Χριστίνα Γενοπούλου συνεχίζει στην παρέα μαζί με Cosmote Telecom και αυτή την ώρα. Έχουμε ωραία πράγματα που μπορούμε να δούμε, να ακούσουμε και να χορέψουμε στην πόλη.

92,9 και στην Παρασκευή Robbie Williams Angels έχουν και τα άτακτα παιδιά τους, αγγέλους τους. 8 και 4 και έξω έχει φως ακόμη. 8 και 28 2 ήλιος. Ο καιρός αύριο Σάββατο συννεφιασμένος. Το μεσημεράκι πιθανή η βροχή. 21 με 24 βαθμοί Κελσίου. Την Κυριακή φουλ ήλιος όμως. 20 με 25 βαθμοί Κελσίου. 5 μποφόρ δυτικός άνεμος, αέρας στα πανιά μας. Αυτή είναι η Playman με την Demi Falling.

0: Νέλη Φουρτάδο. Πάντα την μπέρδευα, την έλεγα Φουρτάδο. 92,9 και Somebody to Love. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα της οικογένειας. Και ας μην μπερδευόμαστε, οι εταιρείες, ο εργασιακός χώρος δεν είναι οικογένεια. Και ούτε θα έπρεπε να είναι στην τελική. Μήπως πείνασες, το Box Delivery App κερδίζεις διπλά, γιατί και κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου και να γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις σε ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου. Κάθε μα κάθε φορά. Επιτυχίες 90's του Now. Ακούμε αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έρχονται Lana Del Rey, J-Lo και αυτός είναι ο Alex Warren με το υπέροχο Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Yes, it is, Ζήνο 92,9 Kiss, η αγαπημένη σου παρέα. Συμβαίνει στην πόλη το Athens Tattoo Convention. Επιστρέφει για 18η φορά στο γήπεδο Taekwondo μέχρι 17 Μαΐου, αυτό το Σαββατοκύριακο δηλαδή. Οι Tattoo Artists μας περιμένουν στο Athens Tattoo Convention. Κυριακή βόλτα στο μουσείο με ελεύθερη είσοδο, όπως και τη Δευτέρα 18 Μαΐου, που είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων, η είσοδος είναι ελεύθερη και θα έχουμε πολλές δράσεις στα μουσεία της πόλης, της Αθήνας. Θέμα της γιορτής φέτος, το μουσείο ενώνει τον κόσμο. Να πούμε για την Κυριακή 17 Μαΐου, στο Μουσείο Μπενάκη, η γιορτή ξεκινά από το Μουσείο Παιχνιδιών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και η είσοδος θα είναι ελεύθερη 10 με 1 το μεσημέρι. Αυτή είναι η Αναστέιζια.

0: The Plane, Πούντο 92,9 εκεί στο βράδυ της Παρασκευής. Ακόμη πιο ωραία αν δεν δουλεύεις το σουκού, φεύγεις αεροπορία εσύ και το wifi σου. Αλλά τώρα αν βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G wifi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου και να είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα μπαίνεις στο cosmote.gr. Απόψε δεν έδωσα απάντηση για το διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό της Δευτέρας, διότι θα έχεις και τις 10 απαντήσεις την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 το πρωί από την εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου μέχρι τις 8 το βράδυ. Άκου τώρα πώς πήγε σήμερα και τι αναστατώνει τον Αργύρη.
1: Ποιος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος έχει τις περισσότερες ώρες περιστροφής?
2: Άλλη.
1: Σε ποια πόλη βρίσκεται η έδρα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου?
2: Του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο.
1: Πόσα δόντια έχει ένας ενήλικας άνθρωπος μαζί με τους φρονιμίτες?
2: Άλλη.
1: Η Γεωργία, τα δοντάκια δεν τα έχουμε μετρήσει ποτέ,
2: Ναι, φοβήθηκα μην πω κάτι πολύ, πολύ κακό.
3: 64, ας πούμε.
4: 64.
0: Είναι 32, λοιπόν.
1: Γεωργία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι εξαιρετική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ.
1: Ήρθες και μας αναστάτωσες, ρε παιδί μου. Μ' αρέσει η διάθεσή σου πολύ.
5: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
6: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο nasis.org.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Hi everyone, it's Teddy Swims.
10: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.
11: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
12: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
11: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
13: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
14: Πέρτο.
15: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
13: Πέρτο.
15: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
13: Πέρτο.
15: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
13: Μην το φέρεις.
15: Γιατί?
13: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
16: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου. Και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνη. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
14: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
18: Τρεις εργένιδες. Ένα μωρό.
19: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
18: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
20: Και όλα ανατρέπονται.
21: Από το πουθενά.
18: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
21: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
20: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
21: Όμως μετά από μία.
18: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
20: Ένα μωρό για τρεις.
22: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
20: Διονύσης Ατζαράκης.
18: Ζήσης Ρούμπος.
21: Χάρης Χιώτης.
18: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
22: Και η Ελένη Καρακάση.
20: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
18: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
23: 92,9 Kiss.
24: 1000 ευρώ το λεπτό.
25: Το επίθετο του διάσημου Σεφ Γκόρντον
26: Ράμζι.
27: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
26: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
24: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Με εύκολα Παρασκευή βράδυ στον 92,9 Kiss με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα. Ακούμε υπέροχη 90's του Now μουσική και αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Έχω νέα τουριστικά. Αθήνα δεν είναι μόνο η Ακρόπολη. Eurovisionικά τελευταίες προβλέψεις και τα ωραία που συμβαίνουν στην πόλη. Ξεκινάμε. East 17, it's alright. It swims the door και Quantum, the love.

Αυτή η πόρτα έχει πολλές ερμηνείες. Ο 92,9 Kiss έχει πολλές συναυλίες. Teddy Swims θα τον δεις live 9 Ιουλίου στη Μαδρίτη, σε μια υπέροχη πόλη με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Στο Mad Cool Festival δηλώνει συμμετοχή στο site μας kiss929.gr. Και ας θυμηθούμε τώρα μαζί αγαπημένο East 17.

92,9 και στο νέο είναι πως οι Οσκαρικές και Golden Pop Demon Hunters ετοιμάζουν ζωντανές εμφανίσεις, παρακαλώ. Πώς θα γίνει αυτό, είναι μυστικό. Ετοιμάζουν παγκόσμια περιοδία, επίσης ετοιμάζεται sequel στο Netflix, το οποίο θα μάθουμε και πολλά πράγματα. Θα αποκαλύψει τα μυστικά για τους χαρακτήρες, όπως την οικογένεια της Rumi. Evanescence αποκαλύπτουν κάτι πολύ σπουδαίο, κάτι πολύ μεγάλο και θα τους ακούσουμε τώρα στο Bring Me To Life.

έρχεται ο 92,9 Kiss μαζί με την Ελίν και σου δίνουν το Fuel Pass, καύσιμο αξίας 50 ευρώ καθημερινά, για να κάνεις πιο ξένιαστα τις διαδρομές σου. Οι διαγωνισμοί στον αέρα μας, τον 92,9 Kiss, στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Με την ευκαιρία μπορείς να δοκιμάσεις τα καύσιμα Crystal της Ελίν και να νιώσεις τη διαφορά. Βρες το κοντινότερο πρατήριο Ελίν και απόλαυσε κορυφαία ποιότητα καύσιμου. Βάζοντας καύσιμα Crystal, εποφελείστε και από το πρόγραμμα Ελίν App Επιβράβευση, γιατί συλλέγετε διπλάσιους πόντους και έτσι φτάνετε πολύ γρήγορα στην εξαργύρωση 5 ευρώ δωρεάν επιταγή. Έρχονται οι Imagine Dragons, έχω απέναντί μου, δεν είναι enemy, είναι αγαπημένοι μας πολύ.

Χωρίς ρεύμα στην Αβάνα, ουνανά 92,9. Αρχίζουμε τα φώτα αναμένα με την καλύτερη μας ενέργεια και με τα μάτια στραμμένα στη Βιέννη, γιατί αύριο βράδυ έχουμε τον τελικό της Eurovision. Στις 10 το βράδυ, ο Ακύλας με το Φέρτο θα εμφανιστεί έκτος σχετικά νωρίς, ελπίζω να μην τον ξεχάσουνε. 21η Κύπρος με την Αντιγκόνη και τα τελικά, τα τελευταία προγνωστικά δίνουν την πρωτιά στη Φινλανδία, δεύτερη Αυστραλία με την Delta Goodrem και στην τρίτη θέση Φέρτο από Ακύλα. Εμείς του στέλνουμε όλη μας τη θετική ενέργεια για καλή επιτυχία. Στέλνουμε και σε φίλους και γνωστούς που ζουν στο εξωτερικό και μπορούν να ψηφίσουν Ελλάδα αύριο. Τώρα 10 παρά 20, στα αγαπημένα 90's του Now ακούμε την υπέροχη Madonna με το Frozen.

Green Day περπατάνε μόνοι, Boulevard of Broken Dreams. Εμείς το πάμε παρέα στο 92,9 Kiss με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου. Κάθε απόγευμα από τις 7 και μέχρι τις 10, κάθε διαδρομή γίνεται καλύτερη. Σας στέλνουμε στην πλατεία Θησίου την Κυριακή. Έχουμε το φεστιβάλ This is Athens, το φεστιβάλ της Αθήνας, και εκεί έξω από το σταθμό Θησίο την Κυριακή στείνεται ένα υπέροχο πάρτι για όσους αγαπούν την ηλεκτρονική μουσική. Σαββατοκύριακο στο 92,9 Kiss με Κώστα Σιτόπουλο. Έχουμε αύριο και το όνομα του νικητή για το τεζόρο στη Λευκάδα. Καταπληκτικός διαγωνισμός. Kiss My Weekend και έρχονται κι άλλοι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα, στην Eurovision. Πολλά φιλιά.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Θέλω να σου μιλήσω για τα καινούργια αρκουδάκια AI που έχουν βγει, το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι απλές προηχογραφημένες προτάσεις που
2: διάλογο.
1: Μιλάνε με τα παιδιά. Κάνεις κανονικότατο διάλογο. Το παιδάκι δηλαδή μπορεί να πει: αρκουδάκι, γιατί η μανούλα μου πηγαίνει συνέχεια διακοπές με τον κουμπάρο, ας πούμε, και μπορεί το AI να σου ανοίξει τα μάτια και να σου καταστρέψει όλα σου τα παιδικά χρόνια.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: Χιουε πας. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί. Πλατφόρμα.
4: Πάλι κράσα ρε μωρέ. Μη σκοτίζεσαι.
5: Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just
4: pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Ελίν καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγιο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
8: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss. 92,9 Kiss.
9: Hi everyone, it's Teddy Swims.
4: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο έντομο τρώει τα υφάσματα?
2: Σκόρος.
1: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
2: Ταξιδάκι, δωράκι.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένας 19χρονος icon προγραμματιστής δημιούργησε έναν προσωπικό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο μπορεί να σου πει αν το αντικείμενο του πόθου σου είναι ξανά single. Κοίταξε να δεις τώρα, ό,τι και να κάνει τεχνητή νοημοσύνη, σαν τη γυναίκα που ψάχνει και γίνεται detective στα social media, δεν υπάρχει.
2: Εσύ αλήθεια, έχεις παρακολουθήσει?
1: Φυσικά και όχι, ποτέ μου. Εγώ να βάλω καπέλο, να πάρω φίλοι μου, να πάρουμε μπουκαλάκια με νερό και να προπατήσουμε 15 χιλιόμετρα για να μας καταλάβει από το αμάξι, δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. 92,9.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Σε ασφιχτικό κλειό από την εφορία, τις υγειονομικές υπηρεσίες αλλά και την ελληνική αστυνομία θα βρεθεί από το φετινό καλοκαίρι κάθε είδους ιδιωτική εκδήλωση όπως γάμοι, βαφτίσια, πανηγύρια, συναυλίες, χοροεσπερίδες, πάρτι και φεστιβάλ χορού. Η αιτιολογία πάντα της σχετικής απόφασης είναι ο έλεγχος κυκλοφορίας προϊόντων αλκοόλ, καπνού. Σε ένα γάμο δεν θα πιεις κάτι.
2: Δεν θα πιεις νταμιτζάνες με κρασί και τέτοια.
1: Τι να σου πω. Το αντίτιμο να είναι δηλωμένο.
2: Τα έχει φέρει ο θείος μου από το χωριό που τι ωραίο κρασί που μπορεί να
1: φτιάχνει. Δεν πάει να πατήσεις και στα φύλλα. Θα πληρώσεις όλα,
2: μα
1: θα τα δηλώσεις.
2: Έχω πατήσει εγώ με την πατού, η δικιά μου η πατούσα, κύριε, έλειωσε το σταφύλι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσανε
2: οι ακροατές. Κάποιες λίγες.
1: Ποιο σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
2: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Ακρά Θάλασσα.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική. Σας έχουμε πολύ ανάγκη.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
2: 7.
1: Κάτσε καλέ να χαριγείτε, να περίμενε.
2: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένας Γερμανός τουρίστας πήγε με την οικογένειά του διακοπές στην Go και προσπαθώντας να πιάσει μια ξαπλώστρα για να περάσει ο άνθρωπος τη μέρα του, συνειδητοποίησε ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι πάνε, πετάνε κάτι πάνω, την πιάνουν, την καπαρώνουν, κάνουν άλλα πράγματα. Μου έχει τύχει να πηγαίνω σε παραλία που γίνεται χαμός και να βλέπεις 15 ξαπλώστρες οι οποίες είναι καπαρώνουν. Άδειες. Όχι με πράγματα.
2: Με ένα βρακί, ένα κοκτέιλ πάνω, μια ταυτότητα.
1: Να σου πω κάτι. Αν ήταν με ένα βρακί, δεν θα παραπονιόμουν.
2: Θα πήγε και θα καθόσουν πάνω σε ξένη ξαπλώστρα με βρακί.
1: Θα έλεγα κάποιο άνθρωπο έχει πεταχτεί μέχρι την.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ο συγχωρημένος ο πατέρας μου έφτιαχνε κρασί. Είχε βαρέλι και έφτιαχνε κρασί. Μία χρονιά είχε τη φαϊνή ιδέα να μην αγοράσουμε το μούστο, να τον στύψουμε. Γιατί ήταν και μανάβης, οπότε έφερε τελάρα στα φύλλα. Να στύψουμε όλοι μαζί. Μία Κυριακή λοιπόν, βάζουν και μια μπανιέρα εκεί πέρα και μπαίναμε μέσα και πατάγαμε. Εμείς και μικρά και όλα χαιρόμασταν πολύ. Και από κάτω μαζεύαν το μούστο, τον βάζανε στο βαρέλι. Ήταν η μοναδική χρονιά που το κρασί ξύνησε. Και βέβαια έγινε το ωραιότερο ξύδι που έχει φάει ακόμα.
2: Α, περίμενε, αυτό το ξύδι είναι από την ποδαρίλα σου.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Η μέρα μου ξεκινάει υπέροχα που σας ακούω. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική